Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ανέστε, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις, θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινότηση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς

0: Η Αμερικανική Διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεζάλτο σε δεξαμενόπλιο υπό Ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρρευση του 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα.

0: Απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Αργύρος με τις πρωινές ιστορίες. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μπήκαμε έτσι ως ένα σημαντικό πολιτικό πενθήμερο που θα κριθούν πολλά σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων προσφέρει η Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών, αλλά και για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Σήμερα επίσης θα συζητηθεί η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ αύριο ακολουθεί η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τις παρακολουθήσεις, όπου θα κριθούν πολλά αν θα χρειαστούν 120 ή 151 ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, ώστε και να πιεστεί η κυβέρνηση αλλά και να μειωθεί ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως της Μαρίας Καριστιανού, ή με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για πρόταση μομφής, αν η κυβέρνηση τελικά ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής με 151 ψήφους, φαίνεται προσωρινά να διασκεδάζονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αστειευόμενος είπε πως θα σεβαστούμε τα φύλαλα αισθήματα εν ώψη και του Final Four της Αθήνας.

Την ίδια ώρα απομένουν τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις απόψε της Μαρίας Καριστιανού σχετικά με το νέο κόμμα. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού διεμήνησε χθες ότι δεν θα κάνει face control, ούτε μπορεί να ελέγξει άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Μία κίνηση αυτοπροστασίας μάλλον, καθώς θα πέσουν οι προβολείς της δημοσιότητας στα στελέχη και ουδής μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Ήδη σε ρεπορτάζ και σε δημοσιογραφικά σχόλια αναγνωρίζονται πρόσωπα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας περίπου ως δεξιό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνυπάρχουν με άλλα πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα τη δικτατορία. Θα φανούν όμως τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους στο καινούριο κόμμα. Και βέβαια θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά αλλάζει το τοπίο στον χώρο της αριστεράς, φέρνοντας κοντά στην απενεργοποίηση σχεδόν όλα τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άβολες στιγμές, ειδικά στην περίοδο μετάβασης, όπου κάποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν στην Κουμουνδούρου υπάρχουν και στελέχη που δεν είναι διατεθειμένοι αφενός να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αφετέρου να δώσουν μάχη για τη διατήρηση του κόμματος. Όλο αυτό μοιάζει με πολιτικό μήλο η κατάσταση, αλλά είναι τελικά οι οδύνες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα δώσει την εκλογική μάχη τους πρώτους μήνες του 2027, όπως περιέγραψε για μία ακόμη φορά την πολλωστή τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας οριστικά τα σενάρια για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα από τον Εύρο ως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Χθες είχαμε ένα θρίλερ στην Άρπακτο με ένα τεράστιο φίδι που σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Έζησαν στιγμές τρόμου οι επιβάτες του αυτοκινήτου που ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το οχήμα δυσκολευόταν να στρίψει. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπό και τι είδαν. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί στους σημάδες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφινωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές προσπάθειες, το φίδι σηκώθηκε, μάλλον επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο. Κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Η είδηση και της χθεσινής ημέρας, καθώς δεν λύθηκε το μυστήριο, ήταν αυτή η περίεργη οσμή στην Αττική. Επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται με αυτές τις οσμές, όπως ο καθηγητής ο κ. Συνολάκης, μίλησαν λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρονικού, που σε συνδυασμό με μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις αιτίες, μία από τις εξηγήσεις αυτής της περίεργης οσμής που αναστάτωσε μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικότερα τα νότια προάστια. Ο καθηγητής λοιπόν Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η Ψιτάλια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά και υπάρχει και μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρονικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθυου και άλλων αερίων. Για να λυθεί λοιπόν αυτή η μυστήρια οσμή, η οποία όπως είπαμε είχε ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους των περιοχών στα νότια προάστια, ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι απαιτείται άμεσα να γίνουν συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών
παρακολούθηση και να υπάρξει δημόσια διαφάνεια, δηλαδή με τρεις τούξιγων, των θρεπτικών συστατικών, του υδρόθιου και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά λέει ο κύριος Συνολάκης, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτή την οσμή. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί από το καθαρισμό κάποιου δεξαμένου πλοίου που κουβαλούσε LPG. Θα τα δουν όλα αυτά. Βεβαίως λύση μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο κάποιων ειδικών όπως ο κύριος Συνολάκης ή μετρολόγων ή ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν κάποιες εικασίες από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που τελικά δεν είναι ούτε από ναυτιλιακές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ούτε κάποια διαρροή. Πάντως, αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, είναι ότι οι ειδικοί καταλήγουν ότι ο συνδυασμός των νοτιάδων με κάποια δραστηριότητα στο Σαρονικό έφερε αυτή την οσμή. Πιθανότερα αυτό που σας είπα, ο καθαρισμός των δεξαμενών από κάποιο πλοίο που μετέφερε αέριο. Μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα κυλήσει στο μοτίβο των τελευταίων ημερών με αστάθεια να κυριαρχεί τις θερμές ώρες ημέρας με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως ορεινές περιοχές από τη Θράκη στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι την Πελοπόννησο και μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί το απόγευμα και το βράδυ θα είναι πάλι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά ως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα το πρωί και όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα της ημέρας, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5ης 21 Μαΐου, είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά, σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Είναι η Διεθνή ημέρα του Τσάγιου σήμερα, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ το 1924 κατατέθηκε στη Βουλή ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα ήταν ένα σώμα νομοθετικό, αποτελώντας φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει τελικά από το 1929 έως το 1935. Το 1930 ο υπουργός, το τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζο με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και βεβαίως έχει μείνει το όνομά του από τότε γνωστό. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ενώ το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύθηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκίλγιουτ, ο Άγγλος ηθοποιός, και το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, πιο γνωστός ως Χάρι Κλίν.

Ελληνική ραδιοφωνία. Yeah.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία τότε της Έλληνας Παπαρίζου που με τον My Number One κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision. Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, η κατάκτηση χθες του Europa League από την Aston Villa έφερε τον Ολυμπιακό λίγο πιο κοντά στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Είχε ελληνικό ενδιαφέρον ο χθεσινός τελικός και είχε μάλλον αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό, που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπέου να περάσει το Βίλα, όπως και έγινε, προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προγραμματικούς του Champions League του καλοκαιριού. Και δεν είναι λίγο, είναι 10 μέρες αργότερα. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία, αν το καταφέρει αυτό. Είναι λοιπόν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Έγινε εφικτή μετά από το χθεσινό. Αυτό τώρα για να κερδίσει αυτό το γύρο, ο Ολυμπιακός πρέπει η ομάδα του Emery να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League, όπου βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν, η Aston Villa θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Manchester City, ενώ η Liverpool, που είναι 3 βαθμούς πίσω της αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, θα υποδεχτεί την Brentford. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αναζωπυρώνονται σταδιακά οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει φορτικά πλέον την παγκόσμια οικονομία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήδη στην ελληνική περιφέρεια η αρμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,25, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, και από ό,τι λένε οι πρακτηριούχοι, ακόμα δεν έχουμε δει την υψηλότερη τιμή. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει λίγες μόλις ημέρες ακόμη την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Από την άλλη πλευρά τώρα, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το νέο αμερικανικό κείμενο της πρότασης και η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα θα στείλει την απάντηση στις επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Το αμερικανικό μέσο Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα έγγραφο προθέσεων με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου για την έναρξη 30ήμερης περίοδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους, φέρνοντας στο φως και τις διαφορετικές επιδιώξεις που υπάρχουν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μίλησε για ψευδαίσθηση που είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Αυτό έγραψε στο X. Είπε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο. Πάντως οι Ιρανοί έχουν ανακοινώσει ότι μια νεοσύστατη αρχή, αυτή του στενού του Περσικού κόλπου, δημιουργεί μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο στενό του Ορμούς και κάθε διέλευση από την περιοχή θα απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δύο βήματα μπρος, δύο βήματα πίσω. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, το Πακιστάν είναι από τους μεγάλους διαπραγματευτές, από αυτούς που υπάρχουν εμπιστοσύνη και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη Τεχεράνη μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μία εβδομάδα και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών. Βέβαια, αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προαναγγελθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και περιμένουμε, η παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, περιμένει να δούμε πότε θα επιτευχθεί. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον εσωτερικό και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ουσιαστικά εδώ ο κύριος Μητσοτάκης απαντά στην κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση με αφορμή το ότι επιστρέψανε οι συστοιχίες των Patriot από τον Εύρο και από την Κάρπαθο στην αντιεροπορική ομπρέλα, στη θέση που βρισκόταν πριν. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πάντως και μήνυμα συνέχειας και πολιτική σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας που μετράει, ενώ απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επισημάνει 3-4 φορές σε δημόσιες εμφανίσεις τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να κλείσει όσο μπορεί τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θυμάστε από προηγούμενες κυβερνήσεις τι γίνεται όταν επικρατήσει η λογική ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πάει σε πρόορες κάλπες. Οι υπουργοί κατεβάζουν το στυλό, η δημόσια διοίκηση αρχίζει και δουλεύει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς και έτσι τα προβλήματα μεγενθύνονται και σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και 6 και 7 και 8 μήνες μέχρι να αποφασίσει μια κυβέρνηση για να πάει σε πρόορες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο λογαριασμός έρχεται στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζαμε, είτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν ετοιμαστεί, τα νομοσχέδια δηλαδή για να πάνε στη Βουλή από τα Υπουργεία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, το διοικητή της ΕΥΠ. Εκεί υπήρξε επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντες του με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό και επέκρινε τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Ίδιες πηγές αναφέρουν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Δηλαδή, να ενημερωθεί για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε το διοικητή της ΕΕΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τηλεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια δόθηκαν αποσπάσματα από τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε βεβαίως την οργή, αυτές οι διαρροές έφεραν την οργή του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος διέταξε έρευνα, το οποίο θα κάνουν οι σχετικές οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Πάντως είναι σαφές ότι με αφορμή και τη σημερινή συνεδρία στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, αλλά κυρίως με αφορμή την εξεταστική αύριο, τη συζήτηση για την εξεταστική αύριο Επιτροπή για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει έντονα τους τόνους, θέλει να δείξει ότι αυτό είναι που ηγείται της αντιπολίτευσης και γιατί έρχονται δύο κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη, και για λόγους που θέλει να κυριαρχήσει ενόψη και το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, το επιτελείο του κόμματος κυρίας Καριστιανού χθες έκανε μια ανακοίνωση, είπε ότι δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Ήταν μια αντίδραση του επιτελείου, καθώς έχει προκληθεί σάλλος από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή στο γραφείο της κυρίας Μαρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, και πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Υπάρχουν γκρίνιες γενικότερα για τον κύριο Σουρδάκη κατά βάση, που είναι ο επικεφαλής εκεί της ελληνικής παροικίας στην Αγία Πετρούπολη. Συνεργάτες λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτης, ούτε στέλεχος, ούτε υποψήφιος του υποδίδρυσης κόμματος, ό,τι και αν ισχυρίζεται ο ίδιος. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στα social media προσώπων που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηριχτές του κόμματος Καριστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως καμία ευθύνη δεν φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Λένε ότι οι πόρτες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις, το παρελθόν ή το ποινικό μητρό οποιοδήποτε προερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαφανούς δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, θα έπρεπε, σωστά κάνουν και παίρνουν αποστάσεις, αλλά από την ίδια στιγμή θα έπρεπε να γίνεται ένα face control, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό. Μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό που έχει ως στόχο να μπει στη Βουλή, που έχει ως στόχο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τις πρακτικές του. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προτάσσεται στη συνεντεύξη της κυρίας Καριστιανού. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν λίγο, αντίθετα με αυτό που λένε, και το ποινικό παρελθόν και το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη δικτατορία και να θεωρείς ότι μπορεί να είναι σε ένα κόμμα δίπλα από την πρόεδρο, δίπλα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο στόχος να έχει και κεντροδεξιό προφίλ και κεντροαριστερό, εκεί θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει η κυρία Καριστιανού να κρατήσει τα δύο καρπούζια με τα δύο της χέρια, καθώς πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν αντίθετες ιδεολογικές απόψεις. Βεβαίως, στην ίδια ανακοίνωση του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού, υπόθηκε ότι οποιοδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηριχτές εγκληματικών κατά τον νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμη του δημοκρατικού πολιτεύματος θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχή σε τοπική οργάνωσή του λόγω της αντίθεσης με βασικές αδιαπραγμάτευσες αρχές του κινήματός μας. Εδώ όμως θα το δουν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, θα είναι λίγο δύσκολο αν αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες ότι για παράδειγμα ο Αργυρός είχε την τάδε άποψη ή υποστηρίζει ή είχε την τάδε καταδίκη ή είχε την τάδε άποψη που υποστηρίζει φανατικά στα social media, να πρέπει να τον απομακρύνουν και να ξεκινήσει δηλαδή κάπως έτσι ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο υπάρχουν πολλές προσδοκίες απόψε από την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγο καιρό είχε φιλοξενήσει και την εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Θέλουν να γίνει μια άτυπη σύνδεση, να υπάρξει ένα συμβολισμός. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες θα πρέπει να προσέξουν ποια πρόσωπα θα έρθουν κοντά της. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τον ηθοποιό, τον Νίκο Ζιάγκο, ένας παλιός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80 που είχε εμφανιστεί σε βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για το κόμμα Καριστιανού να βγει με μεγάλο ποσοστό. Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε ένα καταπληκτικό και εξαίσιο πλάσμα, αλλά τη χαρακτήρισε και σύγχρονη μπουμπουλίνα. Και μάλιστα είπε ότι συγκινήθηκε η κυρία Καριστιανού. Έκανε δηλώσεις χθες στις τηλεοράσεις. Είπε ότι πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω, γιατί είμαστε υποκαταρχή και το ξέρουμε. Τώρα, τέτοιες δηλώσεις, είτε όσον αφορά αν η κυρία Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα ή αν είμαστε σε κατοχή, νομίζω ότι δεν συνάδουν με ένα καινούριο κόμμα. Στόχος πάντως του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού είναι να ταυτιστεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί έχει πολύ μεγάλη, φαίνεται, επιρροή αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι εκεί κερδίζει και κάποια από τα κόμματα που έχουν επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Εκεί όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σύστημα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει κεντρικά γραφεία και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τις προθέσεις της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε επίσκεψη στην Ιταλία και υπάρχει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Της έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο και η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Ινδός Πρωθυπουργός λοιπόν της χάρισε καραμέλες με την ονομασία Melody, κάνοντας αναφορά στο viral προσωμείο Melody, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο social media για να υπογραμμίσει στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές στις δημόσιες εμφανίσεις και στις διμερείς επαφές του. Στο βίντεο η κυρία Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο Πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, μια και είμαστε τώρα στα δώρα που στέλνουν οι ηγέτες μεταξύ τους, δύο μπουκάλια από την κολόνια του στον πρόεδρο της Συρίας. Την κίνηση αυτή την προέβαλε ο Αλ-Σάρα στο προφίλ του στο X, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει τον Συροπρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρησε. Έκανε λοιπόν αυτή την προσωπική χειρονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Συρίας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια Βίκτορη του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του τα έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων. Και μάλιστα του έγραφε υπήρχε ένα σημείωμα από τον Τραμπ, το οποίο έλεγε: «Αχμετ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσε αυτή τη σπουδαία κολόνια, σε περίπτωση που σου τελείωσε». Μάλιστα, υπήρξε και απάντηση από τον πρόεδρο της Συρίας ότι ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας όπως φαίνεται άφησε άρωμα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Αυτά γίνονται μεταξύ των ηγετών. Είναι το καλύτερο άρωμα, είχε πει ο Τραμπ τότε. Μάλιστα, υπήρχε ένα μπουκάλι και για τη σύζυγο του Σύρου Προέδρου. Και μια και ακούμε συχνά πυκνά παράπονα εδώ από τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, χθες οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ θέλοντας να δείξουν με έναν ηχηρό και έναν απροσδόκητο τρόπο την πίστη προς την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, στην κρατική τηλεόραση ο ένας παρουσιαστής πήρε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Μάλιστα, σημάδεψε τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο. Στο άλλο κρατικό κανάλι, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα, κρατώντας επίσης Καλάσνικοφ, δηλώνοντας πίστη στο καθεστώς. Αυτά είναι. Βλέπετε πώς και ακούτε πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ιρανική τηλεόραση. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Είναι από μια εκπληκτική φωτογραφία από τη χθεσινή σύλληψη των ακτιβιστών στο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να χειρονομεί έντονα. Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρώματα, τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν σε εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών που δεν έχει καταφέρει να λύσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
τι συμβαίνει με το θυροειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μορφή, ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΥΠ με ένδυκα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, οι συντάκτες που παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ λένε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτές τις ημέρες, περιμένοντας και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Χοκηδίδη στον νόμο της Ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό των Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις κατρέλες από την ΑΔΕ, κτηματολόγοι οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Πανικόβλητος Αρδουλάκης σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμού και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ στην συνάντηση Πούτιν στο Πεκίνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά ελευθερομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον του Τσίπρα και το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Και η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, συζητήθηκαν στο 10ο ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Και όχι επιστροφή στον νόμο της Ζούγκλας, συνάντηση Σι Πούτιν.

53 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει ένα πενθήμερο έντονης πολιτικής αναταραχής. Υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για τα δύο νέα κόμματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην πολιτική κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Χαριστιανού, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της, αλλά και όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μια τραγωδία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά. Σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς τώρα για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην κυρία Χαριστιανού, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματός του, είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του κ. Τσίπρα, αλλά το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Και συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι υπάρχουν εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμός, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές του θα είναι ίδιες ή είναι ίδιες και απαράλλαχτες. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με τα νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας, σημείωσε και αναφέρθηκε στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις παρεμβάσεις των στελεχών, των κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, βεβαίως με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα μπαίνουμε και σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε τις τελευταίες ημέρες να χάνει και τον γραμματέα του, τον Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του εξηγούσε ότι αυτή η παραλυτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί και ότι θα έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα. Ελήφθηκε λοιπόν η απόφαση να συνεδριάσουν τα όργανα. Στις 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Τώρα, οι συνεδριάσεις λοιπόν θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο ίδιος χθες με μια ανάρτηση του λέει ότι ήταν πάντα μέλος του κόμματος, παραμένει μέλος του κόμματος και ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων. Από την άλλη πλευρά, κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ήταν στην πολιτική γραμματεία εξ οφίτσιο επειδή ήταν βουλευτής. Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, δεν μπορεί να μετέχει στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς όμως μπορεί να συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος. Και ο Αλέξης Τσίπρας τες δημοσίευσε ένα γκάλωπ, μια και μιλάμε για το κόμμα του, για το όνομα του νέου κόμματος, και έδειχνε εκεί τους νεολαίους οι οποίοι του πρότειναν Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, ακόμη και Ζωή. Τώρα Ζωή δεν νομίζω να το ονομάσει το κόμμα. Πηξίδα, που ήταν και οι περισσότερες απαντήσεις, προφανώς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί, αλλά μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το μάθουμε κοντά στους αλληλούς, αλληλούια, την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ, που θα το ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι έτοιμος για την κριτική που θα του ασκηθεί. Ήδη κάποιοι πρώην συνεργάτες του, στενοί συνεργάτες του, πρώην υπουργοί του, όπως ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, είπε εξαρτάται από ποια μέρα θα το ρωτήσετε, απαντώντας έτσι δεικτικά και λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν και προφανώς αν τελείωσε για αυτόν, θεωρεί ότι τελείωσε γενικώς. Συμπλήρωσε όμως ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
Εξελίξεις θα υπάρχουν πάρα πολλές σήμερα. Δεν είναι μόνο όσον αφορά τα κομματικά, είπαμε, για τη Βουλή. Θα υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινώσει ένα νέο κύμα διεύρυσης σήμερα από τον κύριο Σκανδαλίδη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας ο κύριος Βαρδακαστάνης. Υπάρχουν πολλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε από όλους εμάς μια υπέροχη μέρα.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής

0: Στην Κέρκυρα, στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη, εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελληνίτσα μας.
1: Και η Ελληνίτσα μας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Κατάλαβα.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι. Ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Καθαρίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει τους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό να ωραία. Έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλε, σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό. Όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να γίνει.
1: Και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: αυτή,
0: ναι, ναι, ναι, καλό, αυτό δεν είναι καλό. Αυτό. Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τις Ανάληψεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Είναι Διεθνή ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ημέρα δράση για την ψυχική υγεία. Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε, τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία. Αυτό.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι ημέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la...
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο. Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις. Πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Η ωραία Παύλοβα. Παύλοβα.
1: Ωραία η Παύλοβα.
0: Και η τάρτα που πρέπει να
1: είναι. Η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, μεγάλων βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και της Ελένης πριγκιπίσης, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, αν δεις το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη. Όχι, Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι του Κωνσταντίνου Κώστας, και στον Ιώνα αυτού Κώστας. Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών. Κώστας. Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος ναι. Βλαχίας. Ναι. Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τι πολύ.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Κωστάκης μας στη Λάρισα. Τα αγόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό. Καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει. Τελείωσε.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω δυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατέθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, παπάλα Γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου εξετάξιο, αυτοτελού και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολή ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω ναι. Ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τα αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο.
0: Ναι.
1: Νικήτρια αναδεικνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου.
0: Ελενάρα.
1: Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρτασε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η
0: σήμερα
1: πρώτη
0: γιορτάζει,
1: και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει, ναι.
0: Γιορτάζει.
1: Εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Δώρο αυτό. Ήταν δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιντχόφεν.
1: Ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιντχόφεν το βρήκε και πήρε και νόμιλ ιατρικής του 24.
1: Και η ομάδα γιατί λέει, έχει πάρει το όνομά του.
0: Μια πόλη, μωρέ.
1: Α, το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμων, Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Α, είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσω συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια.
0: Βέβαια,
1: θα έχει τα ρατζούμ.
0: Βέβαια.
1: Α.
0: Μένουν στο ανακηρυσμένο Hilton.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολλά στο δελτίο μέτρα. Το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά μέτρα έχουν
1: ναι,
0: ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα
1: στο,
0: τα
1: στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο
0: μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς
1: στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το.
1: Θα μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού το χτυπιόταν χτες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος, για το 2025.
0: Γιατί να πάει να το δει. Δεν παίζει η ομάδα του τώρα, παίζει με το...
1: Α, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλιμίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη άμπα της Άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τι τυβίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα πουλάκια. Πω, πω, πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου. Τι θυμήθηκα τώρα,
1: πω. Τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό,
1: με το πουλακιτσίου.
0: Το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω. Εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα το Στάμπο, όχι να μας πει για τα μέτρα για το.
1: Να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως, να μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σου εορτάζω. Στου Κωνστάδε, όχι.
0: Κωνστίδε, όχι.
1: Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει στην ήρκεια τη Λάρισα, αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό Πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακός. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά, χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προαστιακός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη, από την Νέα Πολυλακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στο Χρήστο, το φίλο μας, από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε. Final Four,
0: το
1: είπαμε. Είμαστε σε υπατμόν.
0: Σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα. Ναι. Και, τι
0: η
1: ωραία,
0: γιορτή
1: και...
0: του μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: που γίνεται γίνει, στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί
0: θα
1: κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε
0: παιδί
1: μου.
0: Όχι.
1: Όχι. Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν οι
0: μια
1: άνθρωποι.
0: Χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια
1: πολύ
0: χαρά
1: ωραία,
0: θα είναι. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Α, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα,
0: εντάξει,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και ναι, ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την μοιράζεσαι μαζί μας.
0: Ρε Σιδιονύση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας, ναι.
1: Πώς να γίνει το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν μορτό.
0: Στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος, έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει.
1: Οδηγό, χάρτη του,
0: οδηγώ,
1: του γηπέδου.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια και του κόσμου.
0: Όχι, όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον, ας πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις, μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω.
1: Το 14 είναι ο αγαπημένος του αυτούς για κάποιο
0: βάλτε
1: λόγο.
0: Βάλτε τις στο μουσκιο, δεν είναι ωραίες, μην πω κι άλλα χειρότερα κτλ.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Όχι, όχι. Τις τελευταίες μέρες, αυτό που λέει, το αναθεωρημένο σχέδιο ας πούμε, το έχουμε δει εμείς.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τι περιλαμβάνει.
1: Ξέρουμε κάποιες αρχές που.
0: Όχι, όχι, επίσημα.
1: Όχι, βάσει διαρροών. Δεν τα λένε επίσημα.
0: Δεν λένε.
1: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τι
1: μερικές φορές έχει σημασία ναι. τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια
0: ναι.
1: είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. Διαγράφεται, καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι περίεργα πράγματα.
1: Και πηγαίνουμε τώρα 3 μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι. Ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία. Επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα τυναχτούν όλα στον αέρα.
0: Ήδη υποφέρουμε.
1: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
0: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, ναι. όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6.30,
1: ναι.
0: δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
1: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
0: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
1: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
0: σε
1: πάμε.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει εσείς για συναυλία στην Αθήνα. Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρναβο, 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμός, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, ακόμα. Λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει, ούτε ανεβαίνει. Η χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν, δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε, θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει, ακούσατε και εδώ χτες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο, θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά. Το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε. Τι ήταν αυτό. Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Καλόχρονη.
1: Ναι,
0: πολύχρονη
1: ναι.
0: Και καλόχρονη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι
1: τσουβάλιασμα.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις, έτσι.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό. Και...
0: Τι κόσμο αρκετό θα έχει? Στην παρουσίαση.
1: Νεύρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό ναι. Είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το...
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα...
1: Από την, όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε, δεν περιμένουμε τόσες μέρες.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί,
1: θα
0: ναι.
1: Θα μου πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει, ναι. Γιατί, τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πάρα σωστά. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά.
1: Όχι ονομαστικά.
0: Είναι αυτές οι περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι.
0: Πριν.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε όχι. Το όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και, στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος, να πει παιδιά συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα. Έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν κύριο ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει, όχι, πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όλα
1: αυτό.
0: Αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγκιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρως αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγκιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που είπες
0: Τσίπρας. Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησε τον Τζακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπε ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Μα το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν το πει, αποφάσισε μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις συμμετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Τι πάει και θυμάσαι. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου. Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα στόμα με πρώτη το μάθημα από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου.
1: Ναι.
0: Με τις φανέλες, δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα έγραφε 26, το άλλο 5.
1: Ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το σημερινό, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος, ο σκητσογράφος, και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες, 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Ναι, και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Πώς το λένε, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι. Γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Του κυρίου Βενιζέλου, το διοργανώνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πίστεψε ποτέ το αφήγημα των ήρεμων νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ήρεμων νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος
1: Δένδιας.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλαζία Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε.
0: Τι είναι πάθη, τίποτα.
1: Μέχρι χτες έχουνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Mm. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και εφθαρσός, μέσω ανάρτησης δηλαδή, την έχω δει με τα μάτια μου. Και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ναι. Πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως με αυτές τις άθλιες εικόνες που
0: τώρα,
1: είδαμε.
0: Τώρα, ακόμα για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελε να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ορχήστρωσε όλο αυτό.
0: Τον ορχήστρωσε, γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας, εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: εμείς
1: ναι, ναι,
0: είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και η εχμάλωτη πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους. Ναι, ναι. Αυτός τι λέει, ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: όλοι ενεργούμενα της Χαμάς,
1: ναι, και
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια. Ναι. Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
1: Με προβλημάτως,
0: να το πω ευκαιρίας δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι, από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
1: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε, ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι είμαστε δυτική δημοκρατία. Αυτό έλεγε μέχρι τώρα. Και έρχεται αυτός ο Μπεν Γκβίρ με μία κίνηση, με ένα βίντεο, έτσι, και αυτό το ανατρέπει.
1: Και δεν είναι θέμα επικοινωνίας, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσίας, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γινόντουσαν παλαιότερα χρόνια, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους σαν να είναι ζώα και να τους στιβάζουν, που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, την προηγούμενη φορά. Δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες. Είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, το είπαν και οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, δύο-τρεις. Αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα. Ο άλλος πενευόταν, δηλαδή ο ίδιος ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί
0: μου. Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Και, λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά
0: ναι.
1: Όμως, δηλαδή.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις της Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
0: προφανώς,
1: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και με αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρή, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαντικά τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κύριου Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκου, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν απαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και το Διονύση.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος, δηλαδή, με όλα τα. Καλά,
0: σε γιορτάζουμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Έτσι, έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, έχω αφήσει κάποια άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λένε τα
1: πλούα. Χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ το ξαναπώ να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Γίνεται φέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη η γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσε.
1: Ναι, ξεχωριστά. Και εν πάση περιπτώσει. Την κυρία Ελένη, βέβαια.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, Ελένη.
0: Τέτοιες μέρες.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά. Τι, 7 παρά 10.
1: Τώρα, Κώστα.
0: Λέω τέτοιες μέρες.
2: Και την πεθερά.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά, 7 παρά 10.
0: Τέτοιες μέρες δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώς θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί δεν μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείσετε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι, αυτό είναι. Πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα.
2: Ναι. Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά. Θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε. Σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βαθιάτικο φύλλο. Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνει και εσύ.
0: Τι να κάνει και εσύ.
1: Δεν πειράζει, Κώστα.
0: Έχει ευχέ και από πάρα πολλού ακροατέ εδώ πέρα. Λένε μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον κόσμο.
1: Βέβαια, μα το θυμίζουν. Λε και να του ευχαριστούμε.
0: Λε και
1: να
0: του
1: ξεχνάγαμε εμεί εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Να σου πω κάτι όμω. Και ο Κωνσταντίνο να τα λέμε κι αυτά. Πήρα το όνομά μου, Μέγα ο Κωνσταντίνο. Αν πιο ιστορικέ συγγνωμίε. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα. Κωνσταντίνο είναι εκεί αυτοκράτορα κλπ. Και λοιπά, έτσι είναι.
1: Και
0: τα αποθέλημα.
3: Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Άμα δεν είναι πει ο Κωνσταντίνος, μπορεί να μην είμαστε.
2: Α, μπράβο, καλά λες. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός ήταν που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Ναι, Αμάτου. Η Ελένη. Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Αφούτησαμε και το
2: χώρο. Και για όσους
3: τιμής.
2: Δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τα λύσαμε όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων.
1: Να πούμε πια, δηλαδή.
3: Κάνουμε και μάθημα ιστορίας μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία. Με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ για τις εκτάσεις ΠΙΖΑ, 1,12%
1: η συμμετοχή
3: των στην απεργία στη στάση εργασίας.
0: 1,12%. Καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξες και τα στοιχεία, διότι κάποιοι εκ των ακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν στη συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στους εκπαιδευτικούς συλλήβδιν. Αυτό.
3: Και του 98,9%
0: για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρισε την πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα εργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα
2: και
0: δύο 17χρονα κορίτσια.
2: Ναι. Υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα,
2: όλου του Δήμου.
0: Ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
3: Το διατύπωσα γραπτά.
2: Ήταν ένα γραπτό.
1: Μάλιστα. Γονέων,
0: μάλιστα. Ναι. Είναι,
1: εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο, τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε, αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ και τα λοιπά, αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς να το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης.
2: Ναι.
1: Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δηλαδή είναι και. Κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εντάξει, ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Έλα, ρε, παιδιά.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Μπας και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
1: Εμείς
0: θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Βάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση, προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Άλλη. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granit.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, παρασυρθήκαμε, γιατί μας αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρό χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύση, λέει: κακή είναι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια σας πειράζει, ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
0: Τι λέτε, παιδιά.
1: Έτσι λέει.
0: Μου τι λέτε.
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Τι λέτε.
1: Έτσι
0: ποιος είπε ότι ήταν.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαραδεκτή στάση του Ισραήλ. Από καμιά άλλη εκπομπή.
1: Λοιπόν.
0: Σε κανέναν άλλο σταθμό.
1: Έρχεται η κυρία Φωετινή και για πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
0: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά. Μια περιραίουσα
1: τόση.
0: Α πούμε, χτε, για παράδειγμα. Είδα χτε την ένταση που υπήρχε, α πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και τον πρόεδρο τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί χθε συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητή τη ΕΕΠ, ο κύριο Θεμιστόκλη Δεμήρη. Πήγε και ο κύριο Ανδρουλάκη εκεί. Και μετά έγινε μια διαρροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή, τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε. Έγινε εξωφρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή. Και η απάντηση από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές,
1: ναι,
0: από τους διαλόγους. Και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε.
1: Μα.
0: Άκουγε.
1: Συμβαίνει, σημείωνε, αυτό με τα ρακούν.
0: Ακούγε.
1: Αυτό.
0: Σημείωνε.
1: Ναι,
0: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές. Προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλες τις δεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω, δεν αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και δεν την υποβαθμίζω την κυρία, απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτυχε στις δηλώσεις του κύριου Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα,

0: Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς, από το ΓΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος λέει χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
1: Να τους χαίρεστε.
0: Α, και τους δύο, εσείς έχετε δύο.
1: Ναι. Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
0: Ο Νίκος λέει τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
1: Και σημειώνουν.
0: Τα πάντα ακούνε. Νομίζω ότι έχουν μάθει και στενογραφία. Γιατί διάφορα τέτοια συστήματα.
1: Ναι, ναι, καμιά φορά. Ναι, το... ναι. Γράφουν πιο γρήγορα και από εμάς.
0: Πολύ ωραία δουλειά μας. Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λοιπά, άκουσα το εξής σενάριο.
1: Τι, Διονύση?
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Που λέγεται Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Λέγεται ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από το της Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αν παραιτηθούν αυτοί, οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Άρα θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και θα γίνει πάλι.
0: Άρα μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ρε παιδιά.
0: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχη και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Ναι, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση εξαιτίας της διάσπασης από τις καραμπόλες, από τις διασπάσεις που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
1: Άκου τώρα κάτι πράγμα.
0: Φοβερό.
1: Φοβερά.
0: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γίνεται, δηλαδή,
0: ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία στις Κεντρικές Επιτροπές ο Σονούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχές Ιουνίου, πας περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριος Τσίπρας, για να δουν τι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
1: Πάντως, να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε, η ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης, πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
1: Πάει το μυαλό μου.
0: Τι πάει?
1: Σε ποιο συνθέτη?
0: Ναι. Σε ποιον?
1: Ε?
0: Γιατί που, από πού? Πώς πάει το μυαλό σου?
1: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
0: Α.
1: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
0: Θα το πεις ή θα μας το...
1: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
0: Α, σκέφτεσαι για εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη, που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει εκείνη τη... Θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδη στο χρέος και
1: τη διεκδίκηση. Ναι, είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
0: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ
1: το
0: θυμάμαι.
1: Τι θυμάσαι και εσύ,
0: δεν θυμάμαι εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής της ΕΕΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιά του τα παπούτσια του θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις ράδες, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση της ΕΕΠ, της τάσης της ΕΕΠ κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια κεκλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΕΠ, ναι, ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρίαση. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Άλια. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα τώρα, κύριε Βασίλη.
1: Ας τις αλλάξουμε και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
0: Και αυτό γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ και άλλα να σου πω.
0: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
1: Παιδιά, περιμένετε. Όλοι θα πάρουν. Λοιπόν, ναι, άλλες πληροφορίες που έχω είναι οι εξής.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
0: Ναι.
1: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία, ναι, τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Ναι.
1: Αύριο έχει για την εξεταστική.
0: Ναι.
1: Συζήτηση. Για το, η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Αυτό είναι για ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι, ναι, φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθεται ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες στον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές, είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
0: Α, επειδή είναι
1: το Final Four.
0: Ναι.
1: Όμως λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι
0: άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και όλα αυτά. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάντως, εγώ όμως θέση του Ανδρουλάκη θα την έκανα, γιατί έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός είναι. Οπότε, λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει που λες, υπήρχε και μια άλλη εκδοχή,
0: ναι,
1: να μην κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, λέει, συζητάγανε, ναι, δεν ξέρω τώρα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής.
0: Γιατί? Το κύριο Κακλαμάνη.
1: Γιατί θεωρούν ότι παραβιάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια.
0: Άμα θεωρούν ότι παραβιάζει, να την κάνουν. Γιατί δεν την κάνουν.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα επικρατήσει.
0: Άμα γίνει πρόταση μορφή κατά του Προέδρου της Βουλής, πάλι σταματάνε οι διαδικασίες και συζητείται επί τρεις μέρες πάλι η πρόταση μορφή κατά του Προέδρου.
1: Να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Για τον Πρόεδρο της Βουλής, τι προκαλεί ο κανονισμός. Δεν το ξέρουμε.
1: Τι με ρωτάς τώρα,
0: όχι, το λέω για το. Μην πάλι υποβαθμιστεί το Final Four. Γιατί γελάς, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Καλημέρα στους εορτάζοντες, χρόνια καλά σε όλους τους. Υγεία και ευχές όσες χωράνε στους καθενός τους ορίζοντες.
1: Χρόνια καλά και πολύ υπέροχα ωραία και μαγικά και τα λοιπά.
0: Ο κύριος Χρήστος λέει, ο Νίνο θα γράψει, όπως έκανε και στο Γιαννακόπουλο τη χρονιά που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ο Νίνο να γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η Φωτεινή λέει, εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Τσακνή. Ότι αυτός μπορεί να γράψει.
1: Να.
0: Αυτό το θα γράψω ύμνο. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη, που λέει υπάρχει ένα άρθρο στο διαδίκτυο που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προβοκάτσια του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει και ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η μυρωδιά προχθές ήταν από τα χνότα του έξω από εδώ.
1: Ναι, το ασφόρου.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, στο διαδίκτυο βρίσκει ο καθένας ό,τι ψάχνει. πιάσει ό,τι θέλει. Yeah. Έτσι. Κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Ναι, όχι, λέει, το λέει πρώην υπουργό άμυνα του Ισραήλ και πρόκειται, λέει, για σχέδιο του Ισραήλ από το 2024. Ναι, εντάξει, παιδιά, το τι υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν μπορούμε το, ούτε να τα παρακολουθούμε όλα, ούτε να τα εξετάζουμε και πάνω απ' όλα να τα σχολιάζουμε κιόλα. Γιατί με αυτή την έννοια θα χάσουμε το σκερβέλο μα. Και δεν θέλουμε.
1: Ήδη, παιδιά,
0: το τσερβέλο.
1: Too much information.
0: Too much information, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Στα Επτάνησα γιατί? Επειδή έχω πολλούς Κωστίδες και Ελένες, έχουν κάτι τα Επτάνησα σήμερα που δεν το ξέρουμε.
1: Κάτι έχουν τα...
0: Σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Το είδες?
1: Πού να το δω.
0: Κύριε Τιμολέοντα, θα μας πείτε λίγο.
1: Άρα, Διονύση, επιβεβαιώνομαι.
0: Τι, ότι?
1: Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη.
0: Καλά, πόσο μπροστά βλέπεις. Δεν λες και τους 5 αριθμούς του Τζόκερ? Και είσαι και Super Jackpot.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Έλα ρε σε ρε τι.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευτυχώς που έχεις εμένα να σας αποθεώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, φαντάζομαι και οι ακροατές, αλλά εγώ το κάνω και δημόσια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να γίνονται οι συγκρίσεις σε ποιον είχε καλύτερη υποδοχή ο Xi Jinping, στον Τραμπ ή στον Πούτιν?
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν ο Πούτιν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το αγαπημένο σε διάφορους λογαριασμούς στα social media που μας έλεγε καλή ώρα ο φίλος πριν, όπου καθένας γράφει. Αυτό που έβλεπα όμως και είναι η κοινή πεποίθηση όλων, ότι είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε και στους δυο έκανε την υποδοχή ο Xi Jinping, ποιο είναι το κέντρο όλων των συζητήσεων αυτών?
1: Ποιο?
0: Ο ίδιος ο Xi Jinping.
1: Ο ίδιος.
0: Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κέντρο του άξονα Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την Κίνα. Το γράφουν οι αναλυτές, έτσι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν έχω και τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά λένε ότι το κεφάλαιο, το πολιτικό και διπλωματικό που εξασφάλισε ο Xi Jinping μέσα σε μία εβδομάδα με τις δύο διαδοχικές συναντήσεις είναι άπειρο. Αυτό. Έχει φτάσει στα ουράνια. Και ενδεχομένως δείχνει και το που πάνε ή που πρόκειται να. Α, η Ένωση των Επτανήσεων έγινε σαν σήμερα. Μας λέει η Αλίκη.
1: Δεν μας το έλεγε αυτό το πράγμα το σαν σήμερα.
0: Είναι αργία στα Επτάνησα σήμερα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, μας διέφυγε. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και να χαρείτε την αργία. Πεμπτούλα, πέφτει και πεμπτούλα η αργία.
1: Κολλάς και την Παρασκευή.
0: Ναι, τετραημεράκι. Ναι, μια χαρά. Ναι, ωραία. Ναι, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Πάντα τέτοια.
0: Εντάξει, το λέμε κι εμείς. Μπορεί οι άνθρωποι να μην το θέλουν να το κάνουν τετραημεράκι, ρε παιδί μου. Να χαρούν αποκλειστικά τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, γιατί.
1: Ποιο άνθρωπο. Καλά τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ορίστε, μας το λέει και η Άννα. Ενώθηκαν με την Ελλάδα τα Ιόνια νησιά. Μα δεν μας τα λέτε αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ο Τραμπ,
0: ναι,
1: θέλει
0: ο
1: Τραμπ. Την Κούβα τώρα.
0: Τι θέλει την Κούβα, να
1: τι θέλει,
0: ναι.
1: Τι θέλει, είναι ωραίο κομμάτι.
0: Εντάξει, 150 χιλιόμετρα από τις ακτές του. Ναι.
1: Ναι, τίποτα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κυνηγάει τον υπέργυρο, ας πούμε. Το Ραούλ τον Κάστρο.
0: Τον πρώην είναι το μεταξύ. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: κανένα.
1: Ναι. Δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Κανονικά
1: είναι συμβολικό.
0: Κανονικά θα ήθελε το Φιντέλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή δεν είναι
1: γίνεται,
0: ζωή.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: γίνεται. Ναι. Τι θυμίζεις τώρα, θυμάμαι την κηδεία πάλι του Φιντέλ Κάστρο.
1: Ας το σταμάτα, ρε παιδάκι μου, ναι, σε παρακαλώ
0: που
1: πάρα
0: είχε
1: πολύ.
0: Τέλος πάντων, το παρακαλώ και αυτό. Το παρακάμπτω. Ναι, μπορεί να ήθελε το Φιντέλ και επειδή δεν είναι ο Φιντέλ.
1: Ναι. Γιατί, δεν θυμήθηκα. Θυμήθηκα.
0: Μου είπε εμένα να σταματήσω να θυμάμαι.
1: Όχι,
0: και. Ναι, και άρχισε εσύ. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
1: Μου έρχονται, θύμισες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, καταλαβαίνω. Δεν ακούω τον Τραμπ τόσο στο θέμα της Κούβας. Ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος είναι πιο διαλλακτικός. Αλλά και αυτός δείχνει μια αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι θα είναι το επόμενο μέτωπο με το Ιράν. Να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν, να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ που έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου.
1: Όχι, άλλο.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Όχι, δεν
0: βλέπουμε άλλο μέτωπο. Αλλά να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ καταρχήν που έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και το Ιράν. Γιατί έτσι έκλεισαν. Πριν ανοιχτά ήταν, ορθά ανοιχτά. Τώρα, αν είχε άλλες σκέψεις το Ιράν μελλοντικά να κάνει κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, ας πούμε. Πιθανών αυτών σεναρίων. Αυτό. Τα δεδομένα είναι αυτά. Ότι μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, 28 Φεβρουαρίου, η κίνηση ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς γινόταν κανονικότατα. Χωρίς τέλη, χωρίς ελέγχους, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Έτσι. Πώς έβγαινε το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου από εκεί? Έτσι έβγαινε. Λοιπόν, μετά την 28 Οκτωβρίου, οι Ιρανοί, όπως είχαν προβλέψει πάρα πολύ και οι τακτικοί ακροατές θα θυμούνται ότι είχαμε πει και εμείς από την εκπομπή, έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Και από τότε. Παραμένουν. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
1: Παραμένουν κλειστά. Ναι, και παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Και είναι πιο στενά από τα στενά πια. Και έχει στενέψει και η τσέπη μας.
0: Ο φίλος μας, ο Γιάννης από το Λαύκο, λέει ότι το τραγούδι για τον κύριο Τσίπρα είναι ένα, της Κατερίνας Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Γιάννη, πρέπει με την Κατερίνα Λιόλιου να έχεις κάτι. Έτσι, δηλαδή, σε κάθε αναφορά που μας στέλνει ένα τραγούδι, πάντα Κατερίνα Λιόλιου μας στέλνει.
1: Λιόλιου όμως...
0: Πρέπει να ξέρει τα άπαντα.
1: Γιατί όχι.
0: Τα άπαντα της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Λιόλιου έχει μιλήσει στην ψυχή μας, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Μιλάει για τα θέματα της καθημερινότητας.
0: Ναι.
1: Το Κατερινάκι. Το Κατερινάκι σου δεν το έχεις βάλει στο κινητό?
0: Το είχα βάλει. Το είχα βάλει ένα διάστημα.
1: Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, απαντά το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους δεμένους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανοιξιάτικος καιρός, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Όχι. Ο Γιάννης ο Φουρναρής από το Λαύκο λέει να κατέβω μια βόλτα στην Αθήνα, να πάμε να παρακολουθήσουμε Καθερίνα Λιόλιου και αν μετά δεν βάλεις την αφίσα της πάνω το κρεβάτι, να μην με λένε Φούρναρη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που μας στέλνει έναν ολάνθιστο κήπο για τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Χρόνια πολλά με ένα λουλούδι για υγεία και προκοπή. Ο Γιώργος από την Αλεξάνδρεια της Σημαθίας. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Διαβάζω. Έγινε λέει μία εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας και την Ακαδημία Αθηνών, όπου συζήτησαν για τον αποκρυφισμό τα ξόρκια και μέσα από χειρόγραφα.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ο τίτλος ήταν «Μαγικά ξόρκια, μαντεία και εξορκισμοί. Μία πολιτιστική και κειμενική παράδοση». Και έκανανε μία έρευνα γύρω από 5 χειρόγραφα που ήταν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και αποκάλυψαν, λέει, απίστευτα πράγματα. Για τροσόφια, εγχειρίδια. Τώρα το 16ο και 17ο αιώνα, έτσι.
0: Εξορκισμού.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάποτε ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν συνηθισμένο πράγμα να γίνεται εξορκισμός και τα λοιπά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έχουν ενδιαφέρον τέτοιες ημερίδες και τα λοιπά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και γνωρίζεις πράγματα, πολλά πράγματα από τις γραφές που δεν τα ξέραμε. Τα ξέρουμε εμπειρικά, τα ξέρουμε από την παράδοση, τα ξέρουμε από στόμα με στόμα, ας πούμε, τι λέγανε, ξέρω εγώ, για τη Βασκανία ή για το Μάτιασμα και όλες αυτές τις ιστορίες, εν πάση περιπτώσει, που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι? Μου έχει πει εμένα πόσες φορές μου έχει πει, γιατί η γιαγιά μου έκανε αυτό, η γιαγιά μου έκανε το άλλο. Και μεταφέρονται. Αλλά εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα. Καταλαβαίνεις. Επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Ντοκουμέντα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία λέει τον Πασόκ ότι έχει γίνει από πράσινο ΣΥΡΙΖΑ πράσινη ζωή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Έτσι το πάνε.
0: Ρε, τι άλλο έχουμε να δούμε σε αυτή την πολιτική σκηνή στο επόμενο διάστημα. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ. Καλά να είμαστε. Θα βρέχει το Σάββατο, μας λέει ο Παναγιώτης. Να ροκάρουμε με Iron Maiden. Στεγνή. Μαζί και μέσα στη βροχή. Είναι ένα παλιό σύνθημα πολιτικό. Σε συγκέντρωση το έχω ακούσει. Λοιπόν, αλλά μάλλον βροχερό θα είναι το. Δεν ξέρω αν θα βρέξει εδώ στην Αττική επί του παρόντος. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Θα το δούμε αύριο. Αύριο θα πάρουμε μετεωρολόγο να μας πει τι θα κάνει για τον καιρό του. Δεν είχαμε ρωτήσει και για τους Μετάλλικα. Για τους Μετάλλικα είχαμε ρωτήσει.
1: Ναι, γι' αυτό μα ο κόσμος είναι. Λένε ότι θα είναι πολύ περίεργος.
0: Θα είναι το τριήμερο γενικώς βροχερό.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι θα βρέξει την Αθήνα.
1: Παιδιά, ακούστε.
0: Δεν και καλά.
1: Κάποιοι, ναι. Δεν θα πω ονόματα, είχαν πάει στο ΆΚΑ να δουν συναυλία με Πιντάνιελ.
0: Εγώ είχα πάει.
1: Για σένα λέω.
0: Ναι, στο Imagine Dragons. Ναι, το θυμάμαι.
1: Για σένα λέω.
0: Ναι.
1: Για σένα.
0: Τι να
1: τέλος
0: κάνω.
1: Πάνω, πάμε να συζητήσουμε.
0: Μα αφού μου ήρθε το μήνυμα και μου λέει μη μετακινήσετε, αφού ήμουν στο στάδιο, πού να πάω. Δεν κουνήθηκα, ήμουν στο στάδιο.
1: Τι να σου πω και με το παιδί σου.
0: Αυτό έλεγε. Το παιδί μου με πήγε.
1: Το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή, γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
0: τα οχήματα, τα τετράτροχα,
1: τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
0: Είναι κάτι τέλος μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
1: Ένα πράγμα, ένα υβρίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα πριν από 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πριν από 2 μέρες.
1: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
0: Πατέρας με γιο.
1: Σκοτώθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα πολλές φορές τουρίστες, έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι, τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Σε
0: έχουμε
1: κάποια στροφή θα πετύχει έναν τουρίστα με γουρούνα.
0: Αυτό.
1: Ή με ένα μηχανάκι.
0: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους, Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν, τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο, με αφορμή αυτό να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καταρχήν είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι η έκφραση Βρύβιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
0: Ήταν εύστοχη όντως.
2: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όχο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται. Έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού καλοκαιρινής ραστόνης και πώς το λένε τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί δεν τρακάρουν. Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πινάκι και πρόπερς κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης. Δηλαδή πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να χωνεύει, αν θέλετε, 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
0: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει η Πανεπιστημίου. Αδειάζει η Πανεπιστημίου. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση. Ναι,
2: ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό. Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινεί το τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ITV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια φερόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού του μέσου, αν θέλετε.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έχει μπει η απορία, ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα, χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
0: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
2: Εννοείται. Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι ένα τέτοιο όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως δείτε τι ακριβώς γίνεται με τις γουρούνες. Οι γουρούνες όντως είναι σχεδιασμένες για αγροτικές εργασίες. Αν τις δείτε στον δρόμο, είναι σαν ένα μίνι τρακτέρ. το οποίο τι κάνει, το οποίο καταλαμβάνει παραπάνω χώρο από ό,τι καταλαμβάνει μία μοτοσυκλέτα, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, αλλά στην ουσία μεταφέρει ένα άτομο. Άρα λοιπόν τι κάνει, επιβαρύνει τη φερόμενη ικανότητα ενός δρόμου. Το θέμα είναι ποιο, ότι στις περισσότερες χώρες η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να κινηθεί κάθετα στο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή, στην ουσία υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της γουρούνας.
1: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πείτε ότι γίνεται, βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Ότι θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
0: Αυτό είναι άλλο ένα βραχνά.
2: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Ναι. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο Ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Mm. Ξέρετε γιατί. Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις. Οι οποίες δεν χωράμε. Mm.
0: Άρα, ναι, λοιπόν, ασφιχτιούν.
2: Είτε,
0: ναι, ναι.
2: Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο με οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή, αν θέλετε, πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα πορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
1: Πολύ
2: και δεν μπορεί μετά από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορετικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα, πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
2: Αυτοκινήτου.
0: Αυτοκινήτου.
2: Αυτοκινήτου, αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
0: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι...
2: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, ξέρετε... Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί. Την άλλη, πέρυσι, όχι,
0: εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ό,τι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε πριν και εσείς και ο φίλος ο Κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα. Να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων, δηλαδή να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
2: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να μεταφέρει το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή, ναι. Okay.
2: Ναι, ναι. Και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες της κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγησης, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφορού, αναπηρικά αμαξίδια.
0: Βέβαια,
2: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
1: Αυτό είναι μια τραγωδία.
2: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στον δρόμο για τις λωρίδες όδες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
0: Άρα το Α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το Α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το Ω, αλλά το Α, δηλαδή η αρχή των πάντων, από εκεί αυτή είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ να. Όχι, δεν πρέπει, το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίζουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ξέρετε, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική. Nice. Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο, πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο, ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους, σαν ψεύτικο.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία, δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μην βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους την επιβολή.
2: 25 χρόνια προσπάθεια είναι αυτή.
1: Ναι, μεγάλη.
2: 25 χρόνια προσπάθεια. Ξέρετε τι ακριβώς γινόταν? Ξέρετε παλιά ότι για ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα το οποίο εισάγονταν στην Ελλάδα και είχε ζώνη ασφαλείας, ήταν δώρος πολυτελείας?
0: Ναι.
2: Είχε φόρο πολυτελείας. Ξέρετε ότι ο δεξιός
0: καθρέφτης...
2: 25 χρόνια παλεύουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε με τις απαγορεύσεις. Είναι λάθος που το λέμε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο μου, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
0: Ναι.
1: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς...
0: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του...
1: Ναι. Αλλά εντάξει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ συχνά πυκνά στους μαθητές που το λέω ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Όμως δείτε όμως ένα θετικό, μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
1: Ναι, σημαντικό.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε: «Μπαμπά, δεν φορείς ζώνη». Αυτή είναι η νίκη.
1: Τη δεκαετία του 90 και του 80, μα το έλεγε αυτό, ότι θα κάνουν στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Θα γελάγανε, δεν θα κάνουν σταματήσει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ. Απλά ένα επιμύθιο, επειδή συχνά τα ακούω πάρα πολλές φορές, ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και να σας ακροτήσει αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
1: Πρόεδρος.
0: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυκλοφοριακή αγωγή, ίσον ασφάλεια. Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι, δεν δίνουμε.
0: Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγησης από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
1: Καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
0: Το έχει συνήθιο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
1: Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
0: Μας ακούει, λέει.
1: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Με τον αριθμό 26. Παρτσελόνα.
0: Ή Παρτσελόνα ή Πανιόνιο.
1: Ναι, Παρτσελόνα.
0: Παρτσελόνα, ναι.
1: Παρτσελόνα.
0: Ναι, αλλά ομάδα... έτσι παίρνει θέση.
1: Ναι.
0: Στην Ρεάλ τι θα κάνουν,
1: τι
0: δηλαδή.
1: Θα ήταν Ρεάλ, θα ήταν.
0: Όχι, αλλά μπορεί να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, Παρτσελόνα.
0: Ναι, γιατί Παρτσελόνα.
1: Εντάξει.
0: Επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Να παίρνω τα μέσα στα πρωτα... Δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμούς, κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
1: Σοβαρά.
0: Σεισμουλάκο 4,2.
1: Χάλασε ο κόσμος.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά. Τέλος.
1: Χάλασε.
0: Ναι.
1: Σεισμός στην Κοπεχάγη.
0: Επίσης, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία στο διάλειμμα που είχαμε για το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη εκπομπή.
1: Η οσμή. Τι.
0: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουν.
1: Όχι.
0: Στο μείγμα που μας ψεκάζουν, βάζουν και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
1: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι ποτηλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το

0: 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Κόψε επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
1: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
0: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
1: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
0: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
7: ΕΡΤ Ιωάννινα

Νόμιζα ότι μπήκα σε άλλη εκπομπή με τον ήχο που άκουσα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα όπου μας ακούτε, όπου ήδη πήρετε δεύτερο καφέ και όπου ακόμα παλεύετε με το ξυπνητήρι που χτύπησε σαν προσωπική προσβολή. Πάρ' το αλλιώς, στην Αίρα Ιωάννινων, στους 88,2 και 100,3 MHz FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, στον ήχο Αργύρης Σημαντήρης και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Ξεκινάμε με τον καιρό, γιατί ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει το μοναδικό θέμα που ενώνει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον υπουργό και εκείνο που ανεβάζει story, καλοκαίρι και επιτέλους να φυσάει οκτωμποφόρ. Σήμερα λοιπόν η Ήπειρος θα κινηθεί σε γνώριμο μοτίβο. Πρωινή δροσιά, μεσημεριανή αισιοδοξία, απογευματινή σκέψη ή μήπως να πάρω ζακέτα. Βραδινή επιβεβαίωση ότι η ζακέτα τελικά έπρεπε να είχε έρθει από το σπίτι. Στα ορεινά σύννεφα που θα κάνουν δημόσιες σχέσεις με τις κορυφές, πιθανές μπόρες σημεία από αυτές που σε βρίσκουν 5 λεπτά αφού του πλύνεις το αυτοκίνητο. Άνεμοι ήπιοι, θερμοκρασίες ανωδικές και διάθεση καλοκαιριού υπό επιτήρηση. Γενικά ο καιρός θυμίζει πολύ την πριν τις εκλογές. Ξεκινάει ήρεμος, μετά φορτίζεται και αργότερα κανένας δεν είναι σίγουρος που ακριβώς πηγαίνει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Κωνσταντίνος και Ελένη. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, από τις πιο βαθιά ριζωμένες στο λαϊκό ημερολόγιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος Ρωμαίος Αυτοκράτορας συνδέθηκε με τη νομιμοποίηση του χριστιανισμού μέσω του διατάγματος των Μεδιολάνων, του Μιλάνου, το 313 μετά Χριστόν. Ένα σημείο καμπής που άλλαξε την ιστορία της αυτοκρατορίας. Η μητέρα του Αγία Ελένη ταυτίστηκε ιστορικά με την αναζήτηση των Αγίων Τόπων και σύμφωνα με την παράδοση με την έβρεση του Τίμιου Σταύρου. Δύο πρόσωπα που η Εκκλησία τίμησε ως εις Αποστόλους. Δύο μορφές που πέρασαν από την βαναυσότητα της πολιτικής ισχύως στην ιστορική μνήμη. Και κάπου εδώ νομίζω έχει ενδιαφέρον η σύμπτωση. Από αυτοκρατορίες η εξουσία του 4ου αιώνα πηγαίνουμε σε σύγχρονες υπερδυνάμεις όπου η εξουσία παραμένει ισχυρή, μόνο που αλλάζουν τα μικρόφωνα και οι κάμερες υψηλής ανάλυσης. Η διπλωμάτια ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν μοιάζει με ειρηνευτική πρωτοβουλία. Φαντάζει περισσότερο με παρτίδα ισχύως, όπου όλοι αγοράζουν χρόνο. Ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να αφήσει ανοιχτή την πόρτα των διαπραγματεύσεων, όχι απαραίτητα από στρατηγική διορατικότητα, αλλά επειδή γνωρίζει ότι ένας ανεξέλεγκτος πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τεινάξει στον αέρα οικονομία, ενέργεια και πολιτικό κόστος. Ο Νετανιάχου, Πρωθυπουργός του Ισραήλ δηλαδή, αντίθετα δείχνει να θεωρεί ότι κάθε παύση πίεσης προς την Τεχεράνη ισοδυναμεί με ανάσα ζωής για έναν αντίπαλο που πρέπει να εξουδετερωθεί. Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Επιδιώκεται λύση ή απλώς καλύτερη θέση πριν από την επόμενη σύγκρουση? Οι επιστολές προθέσεων και τα παράθυρα 30 ημερών έχουν αξία μόνο όταν υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχουν απειλές, προειδοποιήσεις και αμοιβαία καχυπτό. Ο Ιράν μιλάει για διεθνή ευθύνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη και το Ισραήλ αμφισβητεί κάθε συμβίβασμα. Ενδιάμεσα, χώρες μεσολαβητές προσπαθούν να αποτρέψουν μια ανάφλεξη που θα ξεπεράσει τα σύνορα της περιοχής. Και είναι μεγάλη αυτή. Δεν είναι μόνο το Ιράν και το Ισραήλ. Η αλήθεια βέβαια είναι σκληρή. Η ειρήνη δεν δοκιμάζεται στα λόγια των ηγετών, αλλά στην προθυμία τους να εγκαταλείψουν μέρος της ισχύως τους. Γι' αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτές τις απίθανες δηλώσεις του δηλώνει ότι δεν βιάζεται να φτάσει σε συμφωνία με το Ιράν. Ταυτόχρονα λέει ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου θα κάνει αυτό που θέλει ο Τραμπ. Πρόταση που ακούγεται σαν διάλογος εργοδότη με υπάλληλο, μόνο που αφορά δύο ηγέτες κρατών σε μια περιοχή όπου μια φράση μπορεί να ανεβάσει τη τιμή του πετρελαίου μέσα σε λίγες ώρες.
Σε μια εποχή λοιπόν όπου η πολιτική συχνά θυμίζει σκηνή θέατρο, η πραγματικότητα ξεπερνά διαρκώς το σενάριο. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται το χάος. Η περιοχή συνεχίζει να παράγει εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις πολύ πέρα από την περιοχή. Βίντεο για παράδειγμα που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ εμφανίζει ακτιβιστές του λεγόμενου στολίσκου της Γάζας δεμένου σε γονατιστού. Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Ο ίδιος ο Νετανιάχου αποστασιοποιήθηκε. Με λίγα λόγια, διαφωνίες εντός κυβέρνησης, πίεση από το εξωτερικό, οι εικόνες που ταξιδεύουν σε δευτερόλεπτα και χτίζουν εντυπώσεις γρηγορότερα από κάθε ανακοίνωση. Η αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη μεταχείριση Ελλήνων πολιτών στο Λίσκο ήρθε πιο αυστηρή από ό,τι στο παρελθόν. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μιλούν για προσβολή, παράνομη κράτηση ή απαιτούν εξήγηση. Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μετατόπιση. Κυβερνήσεις που μέχρι πρότινος κρατούσε πιο ήπιους τόνους απέναντι στο Ισραήλ αρχίζουν να χρησιμοποιούν τώρα πιο σκληρή γλώσσα. Και από ό,τι βλέπω η Ιταλία μπήκε δυναμικά στο θέμα. Η Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε εξηγήσεις και συγγνώμη για την μεταχείριση Ιταλών ακτιβιστών. Ωστόσο οι Έλληνες που συμμετείχαν στο Λίσκο αναμένεται να αφαιθούν ελεύθεροι και να επαναπατριστούν με προξενική συνδρομή. Κάθε τέτοια ερώτημα προφανώς ξαναφέρνει ένα ερώτημα που τελειώνει ο ακτιβισμός, που αρχίζει η γεωπολιτική και πότε ένας συμβολισμός μετατρέπεται σε διεθνές επεισόδιο. Ερωτήματα χωρίς εύκολες απάντησεις. Εκείνο που έχει απάντηση είναι η επίδραση όλων αυτών στην καθημερινότητα, γιατί κάθε ένταση στη Μέση Ανατολή περνά τελικά από το πρατήριο καυσίμων, από το λογαριασμό, από το ράφι, από το κόστος μεταφοράς. Και εδώ στην Ήπειρο το ξέρουμε ήδη. Η αμόλυβδη κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αλλά θα επανέλθουμε αργότερα, γιατί ο παγκόσμιος χάρτης και το βενζινάδικο της γειτονιάς έχουν μεγαλύτερη σχέση από ό,τι φαίνεται. Πικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, Μαργκερίνη.

Εδώ είμαστε. Πάρ' το αλλιώς από την αέρα Ιωάννινων. Και κάπου ανάμεσα στις διεθνείς εντάσεις, στους πτωλείς, στα στενά του ορμού, στις δηλώσεις Τραμπ και στα νεύρα της Μέσης Ανατολής, έρχεται πάντα εκείνη η στιγμή που ο πολίτης αναρωτιέται: ωραία όλα αυτά, μένα πόσο θα μου κοστίσει? Δικαίη η απορία, γιατί ο κόσμος μετρά την παγκόσμια πολιτική σε ευρώ, αποδείξεις και λογαριασμός. Και έτσι φτάνουμε στην Ελλάδα, όπου επισήμως οι εκλογές προβλέπονται για το 27. Ανεπισήμως όμως η προεκλογική περίοδος μοιάζει να έχει ξεκινήσει ήδη. Στην Ελλάδα άλλωστε έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Συχνά συζητάμε για τις επόμενες εκλογές αμέσως μόλις τελειώσουν οι προηγούμενες. Η Moody's Analytics που διάβασα χθες έρχεται τώρα και λέει κάτι που πολύ ψιθύριζαν. Η πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομικό παράγοντα κινδύνου. Που σημαίνει ότι οι αγορές κοιτούν τις δημοσκοπήσεις. Οι επενδυτές παρακολουθούν τα ποσοστά, τα επιτόκια έχουν άποψη. Τα ομολόγα επίσης. Και κάπου εκεί ο πολίτης πληρώνει ακριβότερο δάνειο, χωρίς ποτέ να έχει δει spread στην ζωή του. Τα διατραπεζικά επιτόκια δηλαδή. Η ανάλυση της Moody's περιγράφει 4 σενάρια για την Ελλάδα. Από το αισιόδοξο μέχρι εκείνο που θυμίζει πολιτικό thriller πολλών επεισοδίων. Λοιπόν, σενάριο πρώτο. Εκλογές το 27. Κυβέρνηση που σχηματίζεται γρήγορα, η οικονομία συνεχίζει, οι αγορές ηρεμούν, τα spreads συγκρατούνται. Με λίγα λόγια, η χώρα λειτουργεί. Σενάριο που ακούγεται σχεδόν εξωτικό σε μια περιοχή όπου οι εκλογές κάποιες φορές κρατούν περισσότερο και από τουριστική περίοδο. Σενάριο δεύτερο, πρόωρες εκλογές, μικρή αναστάτωση, πολιτική ένταση περιορισμένη, η οικονομία στραβώνει λίγο και επανέρχεται, σαλακούβα στο δρόμο προς το χωριό. Σενάριο τρίτο, εδώ αλλάζει το κλίμα, επαναλαμβανόμενες εκλογές, δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης, αβεβαιότητα, πίεση στην οικονομία, πάγωμα επενδύσεων, αύξηση κόστους δανεισμού.

Και το τέταρτο. Το τέταρτο είναι εκείνο που οι ανετές περιγράφουν ευγενικά ως πρωτοφανή αβεβαιότητα. Έχουν, οι Έλληνες έχουν διαφορετικό λεξιλόγιο. Το λένε πάλι μπελάδες. Η Moody's φτάνει στο σημείο να μιλάει για ανάπτυξη μόλις 0,6%, για αύξηση ανεργίας, για εκτόξευση spreads, για πίεση στην αγορά. Και εδώ νομίζω χρειάζεται μια παύση, γιατί κάθε φορά που ακούγονται τέτοιοι όροι, αρκετός κόσμος αλλάζει σταθμό, θεωρώντας ότι μιλούν οι ειδικοί μεταξύ τους. Και τι να κάνουμε, θα μου πείτε, να μην έχουμε εκλογές? Όχι, δε, εντάξει. Ωστόσο, η Ελλάδα κουβαλά ήδη το ψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ακαθαρίστου εθνικού προέδρου, αυτό που λέμε ΑΕΠ, παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, παρά την ανάπτυξη, παρά τη μείωση της ανεργίας που αναφέρει η κυβέρνηση. Η πληγή της κρίσης παραμένει. Και εδώ υπάρχει μια αλήθεια που σπάνια λέγεται με απλές λέξεις. Οι αριθμοί βελτιώθηκαν γρηγορότερα από την αίσθηση των πολιτών. Ο πολίτης ακούει ανάπτυξη, κοιτά το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, κάνει αφαίρεση. Η αφαίρεση συνήθως κερδίζει. Και μιας και μιλάμε για κόστος, η αμόλυβδη στην Ήπειρο πέρασε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Όδε, ποιος ξέρει που θα πάει. Πλησιάζει επίπεδα που είχαμε δει στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ αρχίζει πάλι να μοιάζει με μικρή επένδυση. Και ο οδηγός μπαίνει στο πρατήριο, ρωτά πόσο πήγε. Ακούει, κοιτά την Αντλία, κοιτά τον υπάλληλο, κοιτά τον ουρανό, σαν να περιμένει εξήγηση από ανώτερη δύναμη. Οι αύξησεις στα καύσιμα έχουν πάντα διπλό αποτέλεσμα. Πληρώνει περισσότερο ο οδηγός, πληρώνει περισσότερο ο μεταφορέας, μεταφέρεται το κόστος, ανεβαίνουν οι τιμές. Η αλυσίδα λειτουργεί γρήγορα, πιο γρήγορα από μισθολογικές αύξησεις. Και κάπου εδώ συνδέονται όλα. Μέση Ανατολή, στενά όρμους, πετρέλαιο, αγορές, καύσιμα, καθημερινότητα. Ο κόσμος μοιάζει τεράστιος μέχρι να φτάσει η απόδειξη. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα μπαίνει ξανά σε κλίμα πολιτικής σύγκρουσης. Υποκλοπές, ΕΕΠ, επιτροπές, αντιπαραθέσεις, διαρροές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούεται με τον διοικητή της ΕΕΠ. Υψηλιτώνει κατηγορίες, απειλές για νομικές κινήσεις. Η κυβέρνηση απαντά, η αντιπολίτευση επιμένει. Οι λέξεις συγκάλυψη, ευθύνη, θεσμοί επιστρέφουν. Πολύ γρόρημο σκηνικό, θα μου πείτε. Και σε όλα αυτά προσθέθηκε η διαρροή στοιχείων από απόρριτη συνεδρίαση. Με αποτέλεσμα, πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, να μιλήσει ακόμα και για πιθανές ποινικές ευθύνες. Και αυτό που καθημερινά βλέπουμε, ότι κάθε πολιτική πλευρά καταγγέλει την άλλη. Κάθε πλευρά λέει για θεσμούς. Οι πολίτες παρακολουθούν. Και αρκετοί έχουν ή έχουμε την ίδια απορία. Οι θεσμοί λειτουργούν καλύτερα όταν τους επικαλούμαστε ή όταν τους εφαρμόζουμε? Βαρύ ερώτημα, θα μου πει, χωρίς εύκολη απάντηση. Πάντως το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Η οικονομία κοιτάζει, οι αγορές καταγράφουν, οι πολίτες πληρώνουν. Συχνά αυτή είναι η σειρά. Και για να μην το βαρύνουμε, μια μουσική ανάπαυλα που θα μας πάει στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνιο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα καφέ ψηλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιωάννινα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και αφού κάναμε τη μεγάλη βόλτα από την Ουάσιγκτον μέχρι Τελαβίβ και από τη Μούντις ως τις αγορές, ώρα να κατέβουμε στα δικά μας, γιατί στο τέλος της μέρας ο πολίτης της Σπύρου δεν ξυπνά σκεπτόμενος τα διατραπεζικά ομολόγια των ελληνικών ομολόγων. Ξεκινά σκεπτόμενος τον δρόμο που θέλει επισκευή, τη βενζίνη που ακριβένει, τη δουλειά που πιέζει και το παιδί που θέλει παιδική χαρά χωρίς σπασμένες πληγές. Καταρχάς, να πούμε ότι σφοδρές αντιδράσεις, ποικίλες αντιδράσεις, συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του Περιφερειάρχη Καχρημάνη για το άνοιγμα κινητών τηλεφώνων πολιτών στα Τζούμερκα. Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις, μιλά για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και απαιτεί καθαρές εξηγήσεις. Το θέμα είναι σοβαρό, γιατί στην εποχή μας το κινητό τηλέφωνο έχει μετατραπεί σχεδόν σε προέκταση του ανθρώπου. Μέσα έχει φωτογραφίες, συνομιλίες, τράπεζες, σκέψεις, επαφές, ζωή ολόκληρη δηλαδή. Γι' αυτό όταν ακούγονται φράσεις για άνοιγμα κινητών, η κοινωνία αντιδρά. Και συνήθως όταν η κοινωνία αντιδρά, γρήγορα σημαίνει πως ακουμπήθηκε κάποιο νεύρο. Στο μεταξύ, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά που πηγαίνουν εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, οδικά έργα, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, παρεμβάσεις σε υποδομές. Δεκάδες εκατομμύρια στην Ήπειρο. Και εδώ ξεκινά το μόνιμο ελληνικό ερώτημα. Τα χρήματα φτάνουν εκεί που πρέπει ή χάνονται στη διάρκεια σε πανεγκρίσεις, τροποποιήσεις και ατέλειωτη γραφειοκρατία. Ο ίδιος μίλησε και για έργα που είχαν προετοιμαστεί και τελικά πάγωσαν επειδή άλλαξαν οι οικονομικές συνθήκες και ζητήθηκαν νέοι προϋπολογισμοί. Με λίγα λόγια, έργα έτοιμα μπήκαν ξανά στον κύκλο αναμονής, σαν σε προθάλαμο ιατρίου. Η ελληνική δημόσια διοίκηση κάποιες φορές θυμίζει άνθρωπο που έχει φορέσει παπούτσια για να φύγει από το σπίτι και ξανακάθεται στον καραπέ γιατί θυμήθηκε ότι δεν φόρεσε κάλτσες. Ή γιατί δεν ταιριάζει το πουκάμισο, ας πούμε. Τέλος πάντων, στην Άρτα τα αγροτικά έργα μπήκαν σε νέο πρόγραμμα. Ο Δήμος είδε στο σύστημα του Υπουργείου 4 εγκρίσεις, μέτρησε περίπου

0: 1,7 εκατομμύρια έβγαλε πανηγυρικές ανακοινώσεις και πιθανόν κάποιοι φαντάστηκαν ήδη κορδέλες εγγενείων σε αγροτικούς δρόμους. Ύστερα ήρθε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων και τα λεφτά έκανα το γνωστό ελληνικό κόλπο. Πέρασαν από την οθόνη στην αμφισβήτηση. Από το εγκρίθηκε στο περιμένετε διευκρινήσει, μια ταχύτητα που ούτε πλατφόρμα επιδοτήσεων σε ρέχμης δεν έχει. Ο Δήμος Άρτας τώρα μιλάει για προσφυγές. Το ερώτημα παραμένει. Πρόκειται για ψηφιακή αστοχία, σπουδή επίδειξης έργου ή διοικητικό χάος. Την ώρα όμως που συζητάμε για εκατομμύρια, μεγάλα έργα και αναπτυξιακούς σχεδιασμούς, υπάρχει μια εικόνα που λέει περισσότερα για την κατάσταση μιας κοινωνίας. Οι βανδαλισμοί στις παιδικές χαρές των Ιωάννινων. Από ό,τι διαβάζω, πάνω από 100.000 ευρώ ζημιάς. Σπασμένες εγκαταστάσεις, κατεστραμμένα παιχνίδια, φθορές σε δημόσιους χώρους. Και το ερώτημα έρχεται σχεδόν αυτόματα. Τι ακριβώς κερδίζει κάποιος καταστρέφοντας μια. Ποια νίκη υπάρχει στο να σπάσεις δέντρο ή να διαλύσεις ένα χώρο που προορίζεται για παιδιά? Δήμος πληρώνει, οι δημότες πληρώνουν, τα παιδιά στερούνται χώρους, η πόλη γερνά λίγο περισσότερο. Και οι βανδαλισμοί δεν σταματούν εκεί. Δέντρα σπασμένα σε πλατείες, μικρές καταστροφές σε πεζοδρόμους, εικόνες εγκατάληψης και ακόμα αυτό το σπορ, το να γράφουν πάνω από τις πινακίδες σήμασης των δρόμων. Αυτό είναι απίστευτο. Και μερικές φορές η ποιότητα ζωής μιας πόλης κρίνεται, μιας περιοχής δηλαδή, κρίνεται από πολύ μικρά πράγματα. Από το αν το παγκάκι μένει άθικτο, από το αν υπάρχει σεβασμός στον κοινό χώρο, από το αν θεωρούμε δημόσιο αγαθό κάτι που ανήκει σε όλους, κάτι που δεν ανήκει σε κανέναν. Και καθώς μιλάμε για πίεση στην καθημερινότητα, οι πυροσβέστες θα για να περιγράφουν μια δική τους δύσκολη πραγματικότητα. Αναγκαστικές μεταθέσεις, μετακινήσεις χωρίς ουσιαστική μέρημνα, οικογένειες που ξεριζώνονται προσωπικά, υπάλληλοι που καλούνται να καλύψουν κενά χιλιάδων οργανικών θέσεων, άνθρωποι που μπαίνουν πρώτοι στη φωτιά, συχνά αναγκάζονται να δώσουν μόνοι τους μάχη και με τα έξοδα στέγασης. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση που τη βλέπουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι ή σε κάθε περίπτωση. Όλοι χειροκροτούν τα σώματα ασφαλείας σε κρίσεις, φωτιές, πλημμύρες, καταστροφές. Μετά έρχεται η καθημερινότητα και τα προβλήματα περιμένουν στην ουρά. Λοιπόν, την ίδια στιγμή στην Πρέβεζα συνεχίζεται η συζήτηση για την παραλία μονολιθίου και την αποκατάσταση μετά τις παρεμβάσεις για τον ποδηλατόδρομο που τελικά άλλαξε χάραξη. Κάτοικοι αντιδρούν, παράταξεις ζητούν αποκατάσταση, υπηρεσίες επικαλούνται παλαιότερες επισημάνσεις και εδώ μιλάμε για ακόμα ένα έργο που ξεκίνησε με μια λογική, βρήκε αντιδράσεις, άλλαξε και τώρα αφήνει πίσω ερωτήματα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, αγαπά τα έργα. Ακόμα περισσότερο αγαπά τις διορθώσεις των έργων και σε ορισμένες περιπτώσεις οι διορθώσεις κοστίζουν όσο το ίδιο το έργο. Θα μου πείτε ότι όλα αυτά ίσως μοιάζουν ασύνδετα. Κινητά τηλέφωνα, χρηματοδοτήσεις, παιδικές χαρές, πυροσβέστες, παραλίες. Στην πραγματικότητα εγώ νομίζω ότι ενώνονται σε μια λέξη. Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο. Εμπιστοσύνη ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Εμπιστοσύνη ότι ο δημόσιος χώρος προστατεύεται. Εμπιστοσύνη ότι κάποιος σχεδιάζει με διάρκεια. Και όταν η εμπιστοσύνη μειώνεται, αρχίζει η γνωστή ελληνική συνήθεια. Ο πολίτης τραβιέται πίσω, πιστεύει λιγότερο, συμμετέχει λιγότερο, περιμένει λιγότερο. Μικρή ανάσα. Σε λίγο θα περάσουμε σε πιο βαριά πολιτική ύλη. Υποκλοπές, ΕΥΠΑ, δουλάκες, διαρροές, θεσμοί και μια βουλή που για ακόμα μια φορά θύμισε πως η ένταση παραμένει από τα πιο σταθερά ελληνικά πολιτικά προϊόντα. Αργύρι.
1: Ιωάννινα.

Λοιπόν, να επιστρέψαμε και η Ελλάδα, και η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα υπάρχει μια παράξενη σταθερά. Αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζουν αντιπολιτεύσεις, αλλάζουν πρόσωπα, οι λέξεις θεσμοί, διαφάνεια, λογοδοσία, συγκάλυψη, ευθύνη παραμένουν μονίμως κυκλοφορία, σαν παλαιά λεωφορεία που συνεχίζουν το ίδιο δρομολόγιο χρόνια τώρα. Σε κλίμα έντασης, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών με τον διοικητή της ΕΥΠ στο επίκεντρο. 5 ώρες συνεδρίασης, ψηλή τόνη, διαφωνίες, αντιπαραθέσεις και τελικά η αίσθηση ότι η υπόθεση εξακολουθεί να παράγει περισσότερα ερωτήματα από απάντησεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται οργισμένος, σύμφωνα με πληροφορίες αμφισβήτησε ευθέως τις εξηγήσεις που δόθηκαν και φέρεται να δήλωσε πως 4 χρόνια μας κοροϊδεύουν. Βαρύς χαρακτηρισμός, πολιτικά φορτισμένος. Από την άλλη πλευρά, ο διοικητής της ΕΥΠ φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε δει το έγγραφο που αφορούσε τους λόγους παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ ακριβώς ξεκινάει η σύγκρουση, γιατί στις μεγάλες πολιτικές υποθέσεις η κοινωνία δεν παρακολουθεί μόνο τι συνέβη, παρακολουθεί και ποιος το γνώριζε, ποιος υπέγραψε, ποιος ενημερώθηκε, ποιος θυμάται, ποιος δηλώνει ότι δεν θυμάται. Η μνήμη στην πολιτική είναι περίεργο πράγμα. Άλλοτε λειτουργεί με ακρίβεια δευτερολέπτου και άλλοτε μοιάζει να σβήνει σε κρίσιμα σημεία. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν υπήρξαν διαρροές από απόρριτη συνεδρίαση. Δεν έγινε προφανώς πρώτη φορά. Την έχω δει αρκετές φορές στο παρελθόν, όταν παρακολουθούσα ως δημοσιογράφος φυσικά τις συνεδρίες της Βουλής. Εκεί αντέδρασε λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας ακόμα και για πιθανές ποινικές ευθύνες. Βαριά κουβέντα. Και πάλι στο προσκήνιο οι θεσμοί. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε πολιτικός χώρος δηλώνει υπερασπιστής των θεσμών μέχρι τη στιγμή που οι θεσμοί παράγουν αποτέλεσμα που δεν τον εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα ξεκινούν οι αστερίσκοι. Κυβέρνηση μετά επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην εκτίμησή του για συγκάλυψη. Η αντιπολίτευση καταγγέλει μεθοδεύσεις. Κυβέρνηση μιλά για υπερβολές. Και ο μέσος πολίτης που έχει πληρώσει λογαριασμό ρεύματος, βενζίνη πάνω από 2 ευρώ και ενίκιο που ανεβαίνει, προσπαθεί να καταλάβει ποιος την ευχή λέει την αλήθεια. Ίσως αυτό, εκεί εντοπίζω εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων ετών. Όχι μόνο η σύγκρουση, η φθορά της εμπιστοσύνης. Γιατί όταν κάθε υπόθεση καταλήγει σε κραυγές, διαρροές, αλληλοκατηγορίες και ατέρμονες συγκρούσεις, ο πολίτης αρχίζει να κουράζεται. Και η πολιτική κόπωση είναι ύπουλο πράγμα. Δεν παράγει φασαρία, παράγει αδιαφορία. Λοιπόν, και πριν να κλείσουμε, να περάσουμε σε μια άλλη υπόθεση που επίσης κουβαλά μεγάλο φορτίο στην κοινωνία. Η Μαρία Καριστιανού με νέο μήνυμα της ευχαρίστησε όσους τη στηρίζουν και μίλησε για έναν αγώνα που συνεχίζεται. Είπε ότι γίνονται όλο και περισσότεροι και αυτό τρομάζει. Μίλησε για ανθρώπους που θα επιχειρήσουν να αμαυρώσουν το κίνημα και κάλεσε τον κόσμο σε νέα συγκέντρωση. Να πούμε ότι σήμερα θα παρουσιάσει το κόμμα της. Είναι στις 18:30, αν θυμάμαι καλά, στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και πριν να κλείσω και σταματήσω με την φλιαρία μου, να πω κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με τον τρόπο που παρουσιάζεται. Βλέπω αναρτήσεις σε site, αναφορές και τα λοιπά σε εφημερίδες, ραδιόφωνα και οτιδήποτε για τους λύκους που επανεμφανίζονται. Τους λύκους που απειλούν κοινωνίες ολόκληρες, που έχουν το στόμα ανοιχτό και που κατασπαράσουν όποιον βρίσκεται στο πέρασμά τους. Και έχω μια απορία. Ο λύκος έκανε κατάληψη στο χωριό ή μήπως εμείς χτίσαμε δρόμους, φράχτες, οικισμούς και φτάσαμε μέχρι την αυλή του βουνού? Γιατί τελευταία ακούγεται σαν να έγινε σύσκεψη λύκων. Σύντροφοι, απόψε καταλαμβάνουμε την Κόνη. Αύριο θα πιούμε καφέ στην πλατεία και το Σάββατο θα φτάσουμε στην Εγνατία. Δεν λέω, ο φόβος των κατοίκων είναι πραγματικός και τα περιστατικά χρειάζονται σοβαρή διαχείριση. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να παρουσιάζουμε τα άγρια ζώα σαν εγκληματική οργάνωση με σχέδιο επέκτασης. Ο λύκος, η αρκούδα, η αλεπού δεν ξύπνησαν ένα πρωί λέγοντας «θέλω καλύτερη νυχτερινή ζωή».
όταν μειώνεται ο φυσικός χώρος, το ενδιέτοιμα όπως αποκαλείται, όταν αλλάζουν οι ισορροπίες, η άγρια ζωή πλησιάζει ανθρώπινες περιοχές, δεν είναι απαραίτητα θράσος. Συχνά είναι επιβίωση. Χρειάζονται καταγραφή επιθέσεων, μέτρα προστασίας για ακτινοτρόφους, κυνηγούς και κατοίκους, επιστημονική διαχείριση και πρόληψη. Όχι πανικός, ούτε ιστορίες τρόμου τύπου οι λύκοι κατεβαίνουν οργανωμένα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα βγει ανακοίνωση. Ο Λύκος σε Θεάθηνα ζητά θέση στάθμευσης και απαλλαγή από έμφυα. Ναι, σεβασμός στην ανθρώπινη ασφάλεια και σεβασμός στη φύση που μπορούν να συνυπάρχουν. Χωρίς ιστερία, δίχως μύθους. Λοιπόν, κάπου εδώ τέλειωσαμε. Θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Και ειλικρινά, από καρδιάς σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Από την Άντα Κωνσταντίνα, τον Αργύρη Κλιματήρη και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, καλή σας μέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου η τροποποιημένη μελέτη για το ποδηλατόδρομο της Πρέβεζας. Το έργο αλλάζει σημαντικά χάραξη, ενώ ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 4 σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος είναι η ολοκλήρωσή του έως τις 30 Ιουνίου. Η νέα διαδρομή δεν θα φτάνει έως την Πάργα, αλλά θα καταλήγει κοντά στην Αμμουδιά κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αναγνώρισαν ότι η τροποποίηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο καταψήφισαν τη μελέτη, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τη συνολική διαχείριση του έργου και ζητώντας την αποκατάσταση της περιοχής στο μονολίθι. Από την πλευρά της Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να γίνει αποκατάσταση στο μονολίθι, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι νόμιμες και θα γίνουν μόνο βελτιώσεις στη διαμόρφωση του χώρου. Στην έκδοση τριών ψηφισμάτων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζόμενων σε αορίστου χρόνου, σταθερή κρατική χρηματοδότηση και απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ και των παιδικών σταθμών. Το δεύτερο ψήφισμα αφορά τις ποινικές διώξεις σε αγρότες, κτηνοτρόφους αλλά και παραγωγούς για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη στήριξή του στους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα και ζητά να τεθούν στο αρχείο οι σχετικές δικαιογραφίες. Το τρίτο ψήφισμα αφορά τη διασφάλιση των πολιτών ισότητας των φύλων στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τη διατήρηση και την ενίσχυση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, καθώς και την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον κόδωνα του κινδύνου για την τραγική υποστελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ήπειρο κρούει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ήπειρου με επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Όπως επισημαίνεται, λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, οι υπηρεσίες λειτουργούν οριακά και στηρίζονται αποκλειστικά στο φιλότομο του προσωπικού. Η Ένωση τονίζει ότι οι πρόσφατες προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τα σημαντικά όργανα κενά, ενώ πολλές υπηρεσίες επιβιώνουν χάρη σε συνεχείς μετακινήσεις του προσωπικού. Παράλληλα, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν έντονη σωματική και ψυχική εξάντληση λόγω υπερεργασίας και συσσωρευμένων αδειών και ρεπό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας των μάχημων πυροσβεστών, που φτάνει τα 48 έτη. Η Ένωση ζητά την άμεση ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 εποχικών πυροσβεστών και την ενίσχυση της Ηπείρου με σημαντικό αριθμό νέων δυνάμεων εν ώψη ιδιαίτερα του απαιτητικού καλοκαιριού. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενός από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας. Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρων και θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη βρίσκονται σε κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα από τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου, η πρόοδος του βορείου τμήματος έχει ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Με την πλήρη λειτουργία του Ε65, αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές της Λαψίστας με τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του έθεσε στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές της Λαψίστας με τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του έθεσε στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

οποίες και να αποκατασταθούν οι αδικίες σε βάρος των αγροτών της περιοχής. Επιστημονική ημερίδα με θέμα την προστασία και την ανάδειξη της κορονοϊσίας διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Αρταίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου με τίτλο Διερεύνηση του ευρύτερου συμπλέγματος κορονοϊσίας, ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του φυσικού, πολιτισμικού και πολιτιστικού τοπίου. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Αφάκας και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Κακριμάνης, ενώ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις πανεπιστημιακών και ειδικών επιστημόνων. Δύο άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με ανηλίκους που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε επιχείρηση, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ανήλικος αλλοδοπός, ο οποίος είχε αποχωρήσει χωρίς άδεια από τη δομή όπου φιλοξενείται. Συνελήφθησε ο οδηγός του λεωφορείου και ο υπεύθυνος της νυχτερινής βάρδιας της επιχείρησης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο ιδιοκτήτης εταιρείας που διέθετε προσωπικό στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι συνελήφθητες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ ο ανήλικος παραδόθηκε σε υπεύθυνο της δομής φιλοξενίας. Πάμε τώρα να δούμε και λίγα λόγια για τον καιρό. Σχεδόν εύθυρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Ήπειρο, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr. We'll be right back.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
6: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

συζητήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσω από την εφαρμογή ertheco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα που θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Και πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε εδώ κοντά σας για να πούμε τις ειδήσεις από την Ήπειρο.

Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στον υπέροχο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θέλω να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το τηλέφωνο του σταθμού στο 2651-074-371 και στο 27230. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannina@er.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας την ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Θέλω να σας πω σήμερα και όλες είναι μεγάλη γιορτή. Πολύ χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, με υγεία πάνω απ' όλα. Και μέσα από αφορμή και όλες και με αυτό που το τραγούδι μου έβαλε πριν ο Αργύρης και όχι άντε να το λέμε αυτό. Θέλω να ευχηθώ κι εγώ, γιατί δύο πολύ δικοί μου άνθρωποι σήμερα γιορτάζουν, ο πατέρας μου, ο σύντροφός μου, να τους χαίρομαι, να είναι καλά, να έχουν υγεία, και εσείς εκεί έξω όποιον άλλον έχετε, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας.

Κινδύνου για την τραγική υποστελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ήπειρο, κρούει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ήπειρου, με επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ότι λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρηνικής περίοδου, οι υπηρεσίες λειτουργούν οριακά και στηρίζονται αποκλειστικά στο φιλότιμο του προσωπικού, αναφέρουν. Η Ένωση τονίζει ότι οι πρόσφατες προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τα σημαντικά οργανικά κενά, ενώ πολλές υπηρεσίες επιβιώνουν χάρη σε συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού. Παράλληλα, αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν έντονη σωματική και ψυχική εξάντληση λόγω υπερεργασίας και συσσωρευμένων αδειών και ρεπό. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας το μάχημο πυροσβεστών που φτάνει τα 48 έτη. Η Ένωση ζητά την άμεση ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 εποχικών πυροσβεστών και την ενίσχυση της Ηπείρου με σημαντικό αριθμό των νέων δυνάμεων εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενός από τα πιο σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας. Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα και θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα από τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες και τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γραβενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου, η πρόοδος του βόρειου τμήματος έχει ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Με την πλήρη λειτουργία του Ε65, αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν χρόνοι μετακίνησης και να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, ο Υπουργός σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 30% στο ψηφιακό φροντιστήριο από μαθητές της Τρίτης Λυκείου από Ελλάδα και Κύπρο. Προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο του 2026 και σε μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, στο οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός ανοιξιάτικος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Η μερίδα με θέμα διερεύνηση του ευρύτερου συμπλέγματος της κορονοϊσίας, ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του φυσικού πολιτισμού και πολιτιστικού τοπίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 10 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και του Δήμου Αρταίων και αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος που επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της κορονοϊσίας με στόχο την ανάδειξη, την ιδιαίτερη φυσική και πολιτιστική της ταυτότητα, την προστασία του τοπίου και τη διαμόρφωση των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ημερίδας, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό της προστασίας και της ανάδειξης της κορονοϊσίας, τις σύγχρονες μεθόδους αποτύπωσης και της γεωπληροφορικής, τη διαχρονική ιστορική εξέλιξη της περιοχής, την ανάγνωση και την αξιοποίηση του φυσικού τοπίου, τις κατευθύνσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, την ψηφιακή περιήγηση και ξενάγηση, καθώς και κρίσιμα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση και παρεμβάσεις φορέων και πολιτών. Η εκδήλωση θα απευθύνεται σε επιστήμονες, επαγγελματίες, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, σε φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις δυνατότητες προστασίας και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της κορονοϊσίας.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 38ος Παγκόσμιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αφίσας για την Ειρήνη που διοργάνωσε η Διεθνής Οργάνωση Λεσχών. Το φετινό θέμα που ήταν είναι μαζί σαν ένας και καλούσε τους νέους να φανταστούν πώς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη όταν διαφορετικοί άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος πάνω από 500.000 μαθητές ηλικίας 11, 12 και 13 ετών από περίπου 100 χώρες παγκοσμίως και το πρώτο βραβείο που ήταν 5.000 με μια επίσκεψη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την ημέρα της Λαϊνός κατέκτησε το βραβείο μια 13χρονη μαθήτρια από την πόλη της Κίνας και στον ελλαδοκυπριακό χώρο το καλύτερο έργο που παρουσίασε ήταν η 12χρονη Ελπίδα Μιχαηλίδου από τη Λεμεσό. Μάλιστα το έργο της Κύπριας μαθήτριας συμπεριλήφθη ανάμεσα στα 24 καλύτερα έργα του κόσμου.

Η τέταρτη εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας 22 φιάλες αίματος για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης. Η Ένωση ευχαριστεί θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της, όσοι κατάφεραν να αιμοδοτήσουν, αλλά και εκείνους που παρότι προσήλθαν με διάθεση προσφοράς, τελικά δεν μπόρεσαν να δώσουν αίμα. Η πρόθεση είναι η παρουσία τους να έχουν την ίδια αξία και να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Στέλνουν έτσι θερμές ευχαριστήσεις, εκφράζοντας το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Άρτας για την άψογη συνεργασία, αλλά και για την πολύτιμη βοήθεια και τη στήριξή τους. Εγώ κάθε φορά θα σας το λέω, γιατί είμαι και εγώ δίνω αίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ανάγκες πραγματικά, ειδικά τώρα στους θερινούς ξημένες, δυστυχώς συμβαίνουν αρκετά τροχαία και είναι μόνιμα σε έλλειψη κάθε νοσοκομείο της περιοχής. Όποιος πραγματικά μπορεί από την ηλικία των 18, δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας και θέλει να βοηθήσει, να ξέρετε ότι είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον συνάνθρωπό σας. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά το χρειάζονται καθημερινά.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία της Κύπρου το 4ο ετήσιο Φόρουμ Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς της Ξηρής Δόμησης με θέμα «Ανθεκτική ξηρή δόμηση, έρευνα, τεκμηρίωση, ψηφιακά εργαλεία και κοινοτική επιμέλεια». Διοργανωτής ήταν το Τμήμα Πολιοδομίας και Οικίσεως Κύπρου, στα κεντρικά γραφεία του οποίου φιλοξενήθηκαν οι εργασίες Φόρουμ. Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ξηρής Δόμησης είναι η ΠΕΔΗ Πύρου, η οποία συμμετείχε ενεργά στις εργασίες. Την πρώτη ημέρα συνήλθαν τα μέλη της Ένωσης σε συνεδρίαση με κεντρικό θέμα την πορεία της υποψηφιότητας για ένταξη της πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και παρουσιάστηκαν οι δράσεις στο τομέα διατήρησης του Τμήματος Πολιοδομίας και Οικίσεως Κύπρου. Στη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του φόρουμ με χαιρετισμούς από το Διευθυντή του Τμήματος Πολιοδομίας και Οικίσεως, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και την Ευημερία Ζώων. Παρουσιάσεις έγιναν από εκπροσώπους των μελών και στην τοποθέτησή τους οι εκπρόσωποι της ΠΕΔΗ Πύρου ανέδειξαν ένα κεντρικό παράδοξο. Η Ήπειρος φιλοξενεί μία από τις πιο συνεκτικές και ιστορικά συνεχείς παραδόσεις ξερολιθιάς στην Ευρώπη, ωστόσο αυτή παραμένει σχεδόν εντελώς αόρατη. Υπογράμμισαν ότι η μεγαλύτερη απειλή για την κληρονομιά αυτή δεν είναι η αμέλεια ή η άγνοια, αλλά η δημογραφική αποψήλωση των ορεινών κοινοτήτων, που συρρυκνώνει ανεπανόρθωτα τόσο την εργατική δύναμη συντήρησης όσο και τους φορείς της ενσωμάτωσης, της γνώσης και της τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό πρότειναν στην Ένωση την ανάπτυξη ενός κοινού πρωτόκολλου κοινοτικής τεκμηρίωσης σε δημοτικό επίπεδο που να αντιμετωπίζει τη γνώση των τεχνητών ως πρωτογενή τεκμήριο και να παράγει διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα αξιοποιήσιμα στον πολυδημικό σχεδιασμό.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ, προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμού, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συλλάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς

0: που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ECHO. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
6: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας, που συνεχίζει δυναμικά τη συμμετοχή του σε μεγάλες επιστημονικές διοργανώσεις με τη συνδιοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Σαχαρώδη Διαβήτη και τα μεταβολικά νοσήματα. Το συνέδριο ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ninos Grand Beach Resort Hotel στη Πρέβεζα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για τον Σαχαρώδη Διαβήτη και τα μεταβολικά νοσήματα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας υπενθυμίζει πως το προηγούμενο μεγάλο επιστημονικό γεγονός που φιλοξενήθηκε στην πόλη, το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, συγκέντρωσε περισσότερους από 600 ιατρούς από όλη τη χώρα και τη συμμετοχή άνω των 40 εταιριών του ιατρικού και του φαρμακευτικού κλάδου, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό επιστημονικό και οργανωτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων εκτός Πρέβεζας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, Δημήτρης Σουμαλεύρης, δεν θα παραστεί στο συνέδριο και τον επίσημο χαιρετισμό του εκ μέρους του Συλλόγου θα το απευθύνει ο Ταμείος του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο κύριος Πέτρο Τζίμας. Σε ανακοίνωση του, ο Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει τις ευχές του για μια επιτυχημένη και ουσιαστική επιστημονική συνάντηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Στο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο του συνεδρίου το οποίο διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών. Είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα και αναρωτήθηκε τι θα συμβαίνει αν το ντρόν αυτό συγκρουόταν με ένα κουραζερόπλιο στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόν θαλάσσης. Ξέρουμε ποιος τύπος είναι, που κατασκευάζει.

αποφασίστηκε, τι έκανε, τι έρανε λοιπόν, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέχισε λέγοντας ότι αν οποιοδήποτε κουραζερόπουλο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το ντρόν, το κουραζερόπουλο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας. Πόσους νεκρούς θα είχαμε εχθρινήσει και πόσο επιτρεπτό είναι αυτό το πράγμα στη Μεσόγειο? Ο Νίκος Δένδιας ρωτήθηκε και για το προωθούμενο σύμφωνα με τις διαρροές του τουρκικού τύπου από τη τουρκική κυβέρνηση του νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας. Σας ανησυχεί ότι η Τουρκία, ας πούμε, επιχειρεί με κάποιο τρόπο και σιγά σιγά ξεκινάει να ξυλώνει, ας πούμε, αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών των τελευταίων ετών? Ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου Βασίλη Νέδου, στην οποία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε: δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί, αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω έναν διάλογο και κάτι που συνιστά διαρροή. Η Τουρκία έχει πάρα πολλές φορές την τάση να διαρρέει πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εάν όμως είναι πραγματικό, είναι ιδιαίτερος ενοχλητικό, και η λέξη ενοχλητικό ίσως είναι και αγγλικά και θα λέγαμε understand.

Πάμε και σε τοπικά να γυρίσουμε θέματα. Θα πάμε στον καθαρισμό τάφρου στην περιοχή του Καναλακίου που προχώρησαν τα συνεργεία μετά από τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες χειμερινές βροχοπτώσεις και συσσωρευμένη και συσσώρευση των φερτών υλικών. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην απομάκρυση λάσπης, κλαδιών και άλλων υλικών που είχαν περιορίσει τη ροή των υδάτων, δημιουργώντας κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και των αγροτών της περιοχής. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του αποστραγγιστικού δικτύου και η θωράκιση της περιοχής εν ώψη πιθανών και νέων καιρικών φαινομένων.

Σε απλή λειτουργία μπαίνει από την 1η Ιουνίου η μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου. Μετά από μία περίοδο αναμονής, οι μικροί κολυμβητές και οι σύλλογοι της πόλης αποκτούν ξανά πρόσβαση σε ένα κρίσιμο αθλητικό χώρο. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ενίσχυση των αυτοαθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του Κολυμβητηρίου για το αναλυτικό πρόγραμμα τμήματων και τις ώρες κοινού. Πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με το RT News Radio για να ακούσουμε το σημαντικότερο στους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός στους Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%, σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Και ο καιρός ανεξιατικός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ο Δήμος Οικουμενίτσας συγχαίρει την ομάδα ρομποτικής για τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 56 συμμετοχές από όλο τον κόσμο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και την τέταρτη θέση στις κατηγορίες του ρομπότ. Οι επιτυχίες αυτές επιβεβαιώνουν την αξία της προσπάθειας και της συνεργασίας των παιδιών σε ένα διεθνή θεσμό που προωθεί την καινοτομία και την τεχνολογία. Ο Δήμος Οικουμενίτσας συγχαίρει τον προπονητή Άγγελο Παντελή, καθώς και τους γονείς που στηρίζουν τη διαδρομή των μαθητών προς τη γνώση και τη δημιουργία. Τα μέλη της ομάδας είναι ο Ιάσονας Βαν Χαμ, ο Αθανάσιος Βασιλείου, ο Νικόλας Ευαγγέλου, ο Σέργιος Θεοδόρου, ο Φίλιππος Μέλε, ο Γιάννης Τάτσης και ο Παναγιώτης Τσόλης. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια.

Σε τροχιά σχολικών εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα πολλά σχολεία και οι προσδοκίες και η πίεση για καλές επιδόσεις από τους μαθητές εντείνονται. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται συχνά από άγχος στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς μπορεί να εκδηλωθεί, με τι συνδέεται και πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν για να το διαχειριστούν. Μαζί μας έχει μιλήσει ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, η κυρία από τη γραμμή 11525 και το Συμβουλευτικό Κέντρο του Οργανισμού Μαζί για το Παιδί, που τους ρωτήσαμε κάποια πράγματα. Κάθε χρόνο αυξάνεται το ποσοστό των γονιών που καλούν αυτή τη γραμμή και αναφορικά με το να διαχειριστούν το άγχος των παιδιών τους. Μίλησα μαζί τους και ήθελα να μας πει, να μας μοιραστεί κάποιες συμβουλές για εσάς τους γονείς, για τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε σήμερα να είναι στην εκπομπή μας. Έχω καταγράψει ακριβώς τι μας έχει πει. Θέλω να τα μεταφέρω και θα ήθελα να σας πω να μην αγχώνεστε όσο γίνεται το πιο δυνατό, όχι τόσο πολύ άγχος, είναι μια δοκιμασία και θα περάσει όμορφα και ανώδυνα, όχι τόσο πολύ άγχος. Παρατηρείται, λέει, τόσο σε παιδιά της σχολικής ηλικίας 6 με 12 ετών, όσο και στους εφήβους από ηλικίες 12-18. Το άγχος είναι, λέει, μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε πραγματικούς ή φανταστικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, για ένα παιδί οι εξετάσεις μπορεί να μοιάζουν και κίνδυνος ή απειλή, παρότι δεν είναι. Το άγχος της επίδοσης δεν εμφανίζεται, λέει, συχνά ξανά στο λύκειο, ούτε αφορά τα αποκλειστικά τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ήδη από τα πρώτα σχολικά χρόνια, όταν πλέον το παιδί αρχίζει να συγκρίνεται με τους άλλους και να αντιλαμβάνει ότι η αξία του συνδέεται και με την επίδοση στο σχολικό πλαίσιο. Στο δημοτικό σχολείο, λέει, το άγχος σχετίζεται κυρίως με τους βαθμούς και με την επίδοση στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Κατά την κυρία. Την ψυχολόγο που μιλήσαμε, έχουμε συνήθως την εικόνα ενός παιδιού που έχει την ανάγκη να τα κάνει όλα σωστά, εξηγεί. Η τάση αυτή συνήθως ενισχύεται από το περιβάλλον, τόσο σε οικογενειακό, και έτσι κάποιες φορές βλέπουμε παιδιά που εμφανίζονται από πολύ νωρίς ανησυχία, μήπως και δυσαρεστήσουν τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους, και ως εκ τούτου δυσκολεύονται να χαρούν με τη μαθησιακή διαδικασία. Ένας επιβρατικός παράγοντας φαίνεται ότι είναι η αυξημένη χρήση ψηφιακών οθονών. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πολύ ωραία χρήση σχετίζεται με περισσότερο κοινωνικό συναισθηματικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται το άγχος, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η συναισθηματική δυσκολία. Επιπλέον, τα παιδιά που ήδη βιώνουν άγχος ή δυσκολίες συχνά στρέφονται περισσότερο στις οθόνες ως τρόπος διαχείρισης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία συστήνουν συγκεκριμένους χρόνους χρήσης της οθόνης, ανάλογα με την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν τηρούνται ή τουλάχιστον δεν επικοινωνούνται με τον ενδεδειμένο τρόπο, εξηγεί ειδικός, ότι στόχος προφανώς δεν είναι να έχουμε παιδιά τα οποία δεν αγχώνονται ποτέ, ξεκαθαρίζει. Αυτή είναι ακόμη μια μη ρεαλιστική προσδοκία. Στόχος είναι τα παιδιά να μεγαλώσουν έχοντας μάθει να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται το άγχος τους, να αντιλαμβάνονται ότι την προσωπική τους αξία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα και να γνωρίζουν τα δυνατά τους στοιχεία.

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έρευνας, τα οποία παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με θέμα Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η Διευθύντρια Ερευνών παρουσίασε τα στοιχεία που αποτυπώνουν την πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης. Σύμφωνα με την έρευνα, το 35,5% του εισοδήματος των Ελλήνων κατευθύνεται στη στέγαση, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ένα στα τρία νοικοκυριά στις πόλεις δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για στεγαστικές ανάγκες, ενώ ένα στα 10 εμφανίζει καθυστερήσεις σε πληρωμές ενοικίων ή στεγαστικών δανείων. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης έχει υποχωρήσει στο 70% από 78% το 2010, πλησιάζοντας πλέον το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση πλήττει περισσότερο τους ενοικιαστές, τις μονογονιακές οικογένειες, τους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και όσους διαθέτουν στεγαστικό δάνειο. Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο ομότυπος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός, Μιλτιάδης Νεκτάριος, έκανε λόγο για λαθασμένες πολιτικές που αυξάνουν τη ζήτηση και περιορίζουν την προσφορά κατοικιών, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει, όπως είπε, περίπου 7,5 εκατομμύρια κατοικίες και επάρκεια οικιστικού αποθέματος.

Σε 24 ώρες η πανελλαδική απεργία πρόκειται να προχωρήσουν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Η κινητοποίηση προγραμματίζεται στην καρδιά της τουριστικής περιόδου με τους εργαζόμενους να θέτουν στο επίκεντρο το ζήτημα της επιβίωσης κατά τους χειμερινούς μήνες όταν μένουν χωρίς εργασία. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική εξέλιξη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ πέρα από τους 3 μήνες. Με αποτέλεσμα, οι χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο πρόεδρος Γιώργος Χότζογλου, μιλώντας σε συνέντευξη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν επεκτείνει το επίδομα ανεργίας, αλλά ουσιαστικά οδηγεί σε περιττέρω συρρήκνωσή του. Όπως ανέφερε, πολλοί εργαζόμενοι λαμβάνουν καθαριστικά από την εφορία με επιβαρύνσεις που φτάνουν ακόμη και τα 700 και τα 800 ευρώ, καθώς οι αυξήσεις που δόθηκαν μέσω των κλαδικών συμβάσεων και του επιδόματος ανεργίας οδηγούν το συνολικό εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρωινής μας εκπομπής, μετά από 2 ώρες εδώ στο πρωινό ραντάρ. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας και με τα μηνύματά σας, με τις απορίες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ στο πρωινό ραντάρ, να το κάνετε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχω ξαναπεί, στα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού, αλλά και στο email, στο rtioannino@r.gr. Καλημέρα σας εύχομαι, χρόνια πολλά πάλι στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία και πολύ πολύ αγάπη. Καλημέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Μέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Συμβουλίο Υπήρου η τροποποιημένη μελέτη για το ποδηλατόδρομο της Πρέβεζας. Το έργο αλλάζει σημαντικά χάραξη, ενώ ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 4 σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ο στόχος είναι η ολοκλήρωσή του έως τις 30 Ιουνίου. Η νέα διαδρομή δεν θα φτάνει έως την Πάργα, αλλά θα καταλήγει κοντά στην Αμμουδιά κατά το μήκος της Εθνικής Οδού. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αναγνώρισαν ότι η τροποποίηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο καταψήφισαν τη μελέτη εκφράζοντας αντιρρήσεις για τη συνολική διαχείριση του έργου και ζητώντας την αποκατάσταση της περιοχής του Μονολίθη. Από την πλευρά της, η Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Κακριμάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να γίνει αποκατάσταση στο Μονολίθη, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι νόμιμες και θα γίνουν μόνο βελτιώσεις στη διαμόρφωση του χώρου. Στην έκδοση τριών ψηφισμάτων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, σταθερή κρατική χρηματοδότηση και απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΔΑΠ, των ΚΔΑΠ ΜΕΑ και των παιδικών σταθμών. Το δεύτερο ψήφισμα αφορά τις ποινικές διώξεις αγρότες, κτηνοτρόφους και άλλους παραγωγούς για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το τρίτο ψήφισμα αφορά τη διασφάλιση των πολιτικών ισότητας των φύλων στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τη διατήρηση και την ενίσχυση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, καθώς και την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον κώδικα του κινδύνου για την τραγική υποστελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ήπειρο κρούει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ήπειρου με επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Όπως επισημαίνεται, λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρηνικής περίοδου, οι υπηρεσίες λειτουργούν οριακά και στηρίζονται αποκλειστικά στο φιλότιμο του προσωπικού. Η Ένωση τονίζει ότι οι πρόσφατες προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τα σημαντικά οργανικά κενά, ενώ πολλές υπηρεσίες επιβιώνουν χάρη σε συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού. Παράλληλα, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν έντονη σωματική και ψυχική εξάντληση λόγω της υπερεργασίας και των συσσωρευμένων αδειών και ρεπό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας στο μάχημο πυροσβεστών που φτάνει τα 48 έτη. Η Ένωση ζητά την άμεση ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 εποχικών πυροσβεστών και την ενίσχυση της Ηπείρου με σημαντικό αριθμό νέων δυνάμεων εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενώ από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρων και θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη βρίσκονται σε κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα από τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γραβενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου, η πρόοδος του βόρειου τμήματος έχει ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Με την πλήρη λειτουργία του Ε65, αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές της Λεψίστας με τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης τους έθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκηνά η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα. Σύμφωνα με τη βουλευτή, σοβαρά λάθη στην αποτύπωση των καλλιεργειών μέσω των αεροφωτογραφιών έχουν οδηγήσει σε ανακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να μην μπορούν να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Η κυρία Κεφάλα ζήτησε την άμεση επανεξέταση των προφιών έχουν οδηγήσει σε ανακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ECHO. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
7: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
6: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός άνοιξε την αυλαία του Fade Rap με τις Καμπάνες, ένα νησιώτικο του σήμερα που μεταφέρει τον ήχο του Αιγαίου και την ελληνική ψυχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Την μουσική έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και Χριστόδουλος Σιγανός και τους στίχους ο Χριστόδουλος Σιγανός, ο Βαλεντίνο και ο Μάριος Καπότσης. Νεοδημοτικό? Νεοδημοτικό, αλλά τουλάχιστον με πολύ ωραία αισθητική όσον αφορά τα δικά μου αυτιά. Πολλοί και πολλές σύγχρονοι και σύγχρονες καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες από την mainstream σκηνή πειραματίστηκαν με τα δημοτικά ακούσματα στην δισκογραφική τους διαδρομή και μερικές από αυτές οι απόπειρες υπήρξαν τόντι αρκετά επιτυχημένες. Η Δε στα νησιώτικα δεν είναι μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έφερε θαλασσινό αέρα στην μουσική του. Πρόσφατα είχαμε την κυκλοφορία ενός ολόκληρου άλμπουμ από τον Σταν με τίτλο «Τα δικά μου νησιώτικα». Όπως αναφέρει ο ίδιος για το άλμπουμ, περιλαμβάνει ακούσματα που μεγάλωσα, τραγούδια που με σημάδεψαν, μελωδίες που αγάπησα από παιδί. Ένα άλμπουμ που είναι χρέος προς τον τόπο μου, προς την μουσική που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Κάθε νότα, κάθε στίχος, κάθε στιγμή είναι μια επιστροφή στις ρίζες μου και αυτό μας το αφιερώνει από καρδιάς.

Και θα συνεχίσει για λίγο ακόμα ο Σταν, αφού πρώτα σχολιάσω πως η φιλοσοφία του άλμπουμ αυτού προσεγγίζει αρκετά εκείνη του Γιάννη Πάριου, ο οποίος κάπου στα 80's εξέδωσε τα δικά του νησιώτικα για να τιμήσει την καταγωγή και τις πατρικές του ρίζες, από την Πάρο καταγόμενη και οι δύο, και να προσθέσω πως ο δίσκος του Σταν φέρει έντονο άρωμα Βαγγέλη Κονιτοπούλου.

Λοιπόν, μπήκαμε αρκετά δυνατά και ξέχασα να πω πως είναι το Fader Up το οποίο παίζει στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών, από το οποίο τις ραδιοϋπόγειες εκπέμπουμε ζωντανά στα FM, ενώ φτάνουμε κοντά σου και μέσα από την πλατφόρμα μας στο Earth Echo. Βεβαίως είναι η Άντα Κωνσταδήμα που διαχειρίζεται τα Fader στην κονσόλα και είναι ο Αργυράκος που προσπαθεί να δώσει τον δικό του ρυθμό με τα λόγια. Για το ένα από μήναν της ώρας θα είμαστε μαζί και να υπενθυμίσω πως 26510-74371 και 27230 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. ERT Ιωαννίνων παπάκι ERT.gr είναι το mail μας. ERT Ιωάννινα είναι το όνομά μας σε Facebook και Instagram. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες και τις Ελένες. Ολόψυχες και εγκάρδιες ευχές σε όλους. Υγεία και φως στις ζωές σας.

Και πού να ξέρε ο Νίκος Οικονομίδης πως όταν έγραφε το τραγούδι αυτό πριν από 20 νομίζω χρόνια θα γινόταν τόσο μεγάλη επιτυχία, θα ακουγόταν παντού και θα διασκευαζόταν σε τόσες πολλές εκδοχές όπως αυτή που ακούσαμε από τον Νίκο Απέργη και η οποία νομίζω κοντεύει να ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια προβολές στο YouTube αν δεν το έχει ήδη κάνει. Αυτό ήταν μια πρωτότυπη δημιουργία του Νίκου, την οποία να υπενθυμίσω πως είχε πρώτο ερμηνεύσει η αγαπημένη μας και αγαπημένη του Κυριακή Σπανού, ενώ αυτό το οποίο έρχεται προέρχεται από την Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Αυθεντική Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λέρου. Χρωστάμε στον Κέσσερα Κίκη την επαναφορά του, στον Θανάση Παπακοσταντίνο και τις συναυλίες του την δημοτικότητα που απέκτησε και στην Ιουλία Καλυμάνη την διασκευή που ακολουθεί.

Και θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο νησί της Λέρου κατά κάποιον τρόπο με ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε αρχικά ως ένας ορχιστρικός σκοπός και συγκεκριμένα ως ο σκοπός του Μπιλάλη, μια μελωδία δηλαδή την οποία χόρευε ο Μπιλάλης, ένας άρχοντας του νησιού τα παλιά τα χρόνια. Αρκετά αργότερα επενδύθηκε με τους στίχους που γνωρίζουμε και αγαπήθηκε πια σαν ένα ολοκληρωμένο μουσικό κομμάτι. Το ακούμε διασκευασμένο από τους Ονειράμα και την Μαρίνα Σάτι.

Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, ό,τι ζεις το ακούς εδώ, στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο Ακαρνανία. Και στο σημερινό επεισόδιο εξερευνούμε σύγχρονους pop καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες που πειραματίστηκαν με την δημοτική μας παράδοση, με τα παραδοσιακά ακούσματα. Είμαστε στα μισά της διαδρομής και επιστρέφουμε στην στεριανή Ελλάδα και θα πάμε πογόνι, δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο. Το άλμπουμ Duets από το συγκρότημα των Μελισσών αποτελεί ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι σε διάφορα είδη του ελληνικού ρεπερτορίου μέσα από συμπράξεις με 11 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Κυκλοφόρησε μέσα στον COVID το 2021 και μέσα σε αυτό οι Μέλισσες, με frontman βεβαίως τον Χρήστο Μάστορα, εμπνέονται από την παραδοσιακή μας μουσική, έμπνευση που πραγμάτωσαν με την κομπανία Verdi, μια κομπανία που πρεσβεύει επάξια στο σήμερα, το υπηρώτικο ηχοειδίωμα.

Και ναι, λοιπόν, αυτές ήταν οι μέλισσες αντάμα με την κομπανία Verdi. Μένουμε πογόνοι, γιατί το πίνετε να πίνουμε, όπως λέγεται το επόμενο κομμάτι, το επόμενο πολυφωνικό κομμάτι που ακολουθεί, ριζώνει στα κτίσματα πογονίου. 2023 και η Μαρίνα Σάτη συμπράττει στην σκηνή της Τεχνόπολης με την Ερασμία Μαρκίδη, την Έλενα Λεόνη και τον Δημήτρη Μπρέντα. Ένα τραγούδι γέφυρα από την ζωή στο θάνατο, διασκευασμένο μουσικά από την Μαρίνα και στιχουργικά από την ηθοποιό Λένα Κιτσοπούλου.

Και αυτή ήταν μια ωραία πάσα από την Μαρίνα Σάτι στον ZEN, στον ZEN δηλαδή, έναν καλλιτέχνη το οποίο τα αρχικά σημαίνει την φράση «ζητάω ένα νόημα». Και δεν θα ήταν ανακρίβεια να πούμε πως μέσα στην μουσική του ψάχνει το νόημα στην μουσική μας παράδοση με τον εκλεπτισμένο του τρόπο, αντλεί στοιχεία από τις κλασικές αξίες του ελληνικού και του εν γέννη ανατολικού πολιτισμού και τις επανασυστήνει μέσα από ένα άκρος σύγχρονο μουσικό πρίσμα, γεφυρώνοντας ρυθμούς και εποχές. Απολαύστε τον.

Αυτός ήταν ο Ζεν, ο Z-E-N, από τα αρχικά της φράσης «Ζητάω ένα νόημα» και θα παραμείνουμε στην ίδια αισθητική, επιστρέφοντας στην «Άνω Πέτρα», το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Ερμής Γεραγίδης το 2023, εκεί όπου ανάμεσα στα κομμάτια διασκεύασε και τα ξεχωρίσματα, επαναλανσάροντάς τα υπό τον τίτλο «Ποιος ξέρει». Αυτή την διασκευή την χάρισε στην Ακλμίνη για να το ερμηνεύσει.

Ακούς πάντα την ΕΡΤ και τον σταθμό των Ιωαννίνων στα ηχεία ή τα ακουστικά σου, σε ένα επεισόδιο το οποίο κινείται σε pop folk vibes γενικά, σε ήχους δηλαδή που ανάγονται σε παραδοσιακές κλίμακες και όργανα και βρίσκουν δίωδο στην pop κουλτούρα και αισθητική. Ο όρος pop προέρχεται από το popular και αναφέρεται στην μουσική που είναι δημοφιλής, στην mainstream μουσική, εμπορική μουσική που μιλάει στην ψυχή του περισσότερου κόσμου. Και πραγματικά πιστεύω ότι η παραδοσιακή μουσική όχι μόνο μπορεί να γίνει pop, αλλά διαχρονικά, αν το σκεφτείς, τροφοδοτεί τους δημιουργούς με έμπνευση και νέες ιδέες. Η άποψη ότι η παράδοση είναι κάτι μουσιακό, στατικό και αρχαιοθετημένο νομίζω πως είναι ένας μύθος και η παράδοση επιβιώνει ακριβώς επειδή εξελίσσεται. Το ακούσαμε αυτό στα προηγούμενα κομμάτια και ήρθε η ώρα να το επιβεβαιώσουμε και στο επόμενο. Το Μήλο είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που αναγεννήθηκε μέσα από την εξαιρετική διασκευή του Ντάσο Κούρτη με την σπουδαία φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου. Να πούμε πως στα αλβανικά ραδιόφωνα έχει κάνει μεγάλη θράψη. Πάμε λοιπόν να το βοηθήσουμε να γίνει hit και στα ελληνικά.

0: πηγαίνουμε.
1: Τι ωραία που φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Πάντως νομίζω πως είναι και αυτές οι διασκευές ένας τρόπος να μην αποκοβόμαστε εντελώς από τις ρίζες μας, ένας τρόπος επιβίωσης αυτής της χώρας που παλεύει με τις ανασφάλειές της και την εν γέννη κρίση ταυτότητας. Και σε αυτόν τον μουσικό σουρεαλισμό που ζούμε για το φινάλε έρχεται ένα κομμάτι στο κατάλληλο στυλ. Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα είναι αυτή που εδώ παίρνει την παράδοση, την βουτάει σε electro-pop ήχους και μας παρουσιάζει την ελληνική πραγματικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Με φουλ ενέργεια και έναν ρυθμό που σε αναγκάζει να χορέψεις, μας τραγουδάει για όλες τις αντιφάσεις αυτής εδώ της χώρας. Έτσι σας αποχαιρετούμε με εγκάρδιες ευχές σε όλες τις εορτάζουσες και σε όλους τους εορτάζοντες, υγεία και φως στη ζωή σας. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο όπως είπε ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 159 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού

Βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
6: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
6: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιχθείου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: είμαστε καλά, μωρό, παιδιά!
1: Η ώρα

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών, οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, απομνηοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Μαλιβιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες στη διακίνηση.

0: Καρκασόνη Αιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμός ζώων, με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
1: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στη ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
1: Αλλά
2: τα χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του Ισατού ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου, και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή, και οι άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνιγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνιγκίτιδα. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνιγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
1: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
2: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι σε ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
2: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με φέρει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην Εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εφεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο, λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς στο χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να τους εντοπίσει για να τους οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπασης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρίπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα δεν ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει πλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυροποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις παράλληλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
5: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο τον χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, τα αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε εχθές σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγκριση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του μελία 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η ηλία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα. Από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυκνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύ ημερό και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομοτηνή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα είναι προκειμένου στον Ε65. Ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκη 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκη βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβειρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τη Συνούσα, θα ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την ιστιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότοποι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της τέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιας Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωγής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκη, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει καιρό όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα του τέλους του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Mm-hmm. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων των κρατών. Το μειοσύστατου σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ζεύς της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα οι καταστηματάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πει για σήμερα και κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημόσιο, αλλά όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια σε όλες τις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ ίσως για αυτό. Να το έτσι για να κλείσει, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος είναι εστίαση, ο κ. Βασιλάκης, λέω στο Καρσινέρ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράς για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση της, στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO. Και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο, με συνδιοργανωτή το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Μάλιστα. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο Το Βάρος της Πεταλούδας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η Πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις προχώρηση αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελ Αβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, στις 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα

0: ξυχνίες εγκλημάτων και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
1: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
0: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχε πληροφορίες, είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση δύο ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
0: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
1: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
0: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
1: Μας είπες στην αρχή. Ολοκλήρωσε τα βουλιά, ναι.
0: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
1: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερη ηλικία άτομα που εμπλέκονται, όχι.
0: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
1: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη. Και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την.

0: εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θύσεις και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
1: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψε. Αμάρι και Βορίζια είναι ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένα Αμάρι στο Ρέθινο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά οι τρεις κακοποιοί, όπως φέρονται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Έχει το βαρύνουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου, περί ζωοκλοπής.
0: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
1: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ο ΠΚΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχευτήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η κλιματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
0: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν.

0: ανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
1: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό.

0: Λυκείου.
1: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό, διαθέτουν καθημερινά και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Αφού 22.000 Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
1: Να αναβαθμίσεις 10.

0: Ναι, γι' αυτό διαθέτουν καθημερινά και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Στις 22 Χιλιαδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
0: Αναβαθμίσεις 10 σημεία ως προς τη διαχείριση.
2: Παρακαλώ.
0: Και οι τωρινές κλίνες, να ξέρετε ότι τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή, η οποία ήταν έτσι πρώτον τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρώτα, αν δεν. Ότι η ανοχή, ακόμα και σε ένα.
1: Δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα. Η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια γυναίκα διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων νέων καλών πρακτικών να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικής. Επίσης, εδώ στο Σταθμός Διεθνών Σχέσεων και Επιστημονικός Ύπνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές, Πανεπιστήμιο Κολούμπια, να τον ακούσουμε.
3: Είναι πολύ δρυμα. Πίσω φοιτητές σε υποτροφίες και 45% θάματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίηση όπως η επανεπένδυση.
1: Στη Μέση Ανατολή εντύπωση. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική.

Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Ο Ρόιτερς, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης, να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκει κλονδυνάμεων ο στρατηγός Ασίμονίρ, καθώς οι δύο πλευρές τάσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να

0: Χήμερα, πάντα στο Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία, έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος, Άγη Βαγιάνο, τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα, έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
2: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων
3: εδώ
2: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
3: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
2: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίριακο απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
4: Ναι.
2: Το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
1: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Η χώρα μας έχει καταφέρει να δίνει, να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένα

0: ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος, εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα το 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών, ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας σημαίνει πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν και τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρία συνεξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Σιτώνει, έχει διαφθανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά για προκαλεκτική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των δύο Παλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες πραγματικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υπό κόμπο στο χτένι και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε λόγια για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Δεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΠΚΠ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
1: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
3: Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσεις της Παρατηρητικής Επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα, κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείται από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν προκειμένου κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιανό, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
2: Ως προς την Δένδια, λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση αφέλεια, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Δένδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποιήσει ο κ. Μαρινάκης για την αρχική, όπως είπε, του Πασόκ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το Πασόκ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρία τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο, για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά του έχουν έχει τα όρια του. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραπτική από διάλογο κοπτοραπτική από πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
5: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
1: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
6: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
6: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επιτιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθηνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
1: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών, με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
8: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τηλιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέων αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβουλο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
8: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
1: Θα το δούμε το απόγευμα.
8: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει, ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας, στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομού, είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, η Ραλού.
10: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μία επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραπολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης φυσικά στην πολιτεία του Μιστρά με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Ελίζα, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το βάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως θυμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσης της ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ άφησε γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολιετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζώης Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
13: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθροι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι Οδούς, είναι Ιωδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ίωνος Δραγούμου, Λεωφόρος Βασιλείου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ ναι, των ναι. άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη, για τις πληροφορίες.
14: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα υπηρετικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά.

Με την Ελπίδα Παπουτσή είμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Στους Κωστάδες, στους Κωνσταντίνους, στους και την Ελένη, Ελενιό, Ελενίτσα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για αυτούς. Εδώ ακούσαμε ο Κωνσταντής και ο Αλεξανδρής ένα συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Κολοβό τον αγαπημένο και τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

Από τα τραγούδια της Ράχης, με τη μεικτή χοροδία Ράχης, από την Πιερία δηλαδή, και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ράχης στα Πάτρια, ένα CD που εκδόθηκε το 1998 με δημοτικά τραγούδια του Ολύμπου. Ακούσαμε εδώ το τραγούδι «Ο Κωνσταντούλης», αλλιώς «Δεν είναι κρίμα και άδικο». Το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, μου το έχετε πει κάποιοι ακροατές ότι το λέτε και στα Γρεβενά. Κάποιος φίλος ακροατής, ο κύριος Χρήστος, κάποια στιγμή μου είχε πει για αυτό το τραγούδι. Μας το είχε τραγουδήσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Να είναι καλά και αυτός και η κυρά του. «Δεν είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι αμαρτία να ζέψουνε μετάγριο το βουβάλι Κωνσταντούλη μου, να κουβαλήσει μάρμαρο, να κουβαλήσει πέτρα, να φτιάσουν την Αγιά Σοφιά, συγγνώμη, το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα, με 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης». Αυτή ήταν η στίχη από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κωνσταντούλης, όπως με στοργική οικειότητα τον αποκαλεί ο λαός, δεν φαίνεται να είναι ένα ιστορικό αλλά μάλλον ποιητικό πρόσωπο, το οποίο συνδυάζει τη μεγαλοσύνη του εν βασιλεύσιν Αποστόλου πρώτου και μεγάλου Κωνσταντίνου με την πονεμένη καρτερία του εσχάτου υπερασπιστού της πόλεως των πόλεων, αναφέρει στα σχόλια αυτό το CD. Ξέρω ποιος έχει γράψει τώρα εδώ. Α, ο Μελίκης. Ο Μελίκης έχει γράψει τα σχόλια. Και να συνεχίσουμε με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον οποίο αγαπάμε πολύ. Του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Μας ακούει καθημερινά σε ρυθμό Τσάμικο ή Κωνσταντίνα.

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και στο κλαρίνο, Κώστας Πίτσος στη λαουτοκιθάρα, Βασίλης Κονόμου στα ακουστά, Θεόδωρος Γιαννόπουλος στο λαούτο. Από το CD «Θα κάνω τ' άστρα να ραγούν» που κυκλοφόρησε από τον Όμιλο Ελληνικών Τεχνών, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, και επειδή πήγαμε στους Κωνσταντίνους, πήγαμε στις Κωνσταντίνες, να πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και στην Ελενίτσα μας, από την Χαρούλα Αλεξίου θα το ακούσουμε, που πραγματικά τα δημοτικά κάποτε τα άσκιζε. Ήταν πολύ καλή η Χαρούλα Αλεξίου στο δημοτικό τραγούδι και κρίμα που το άφησε. Έκανε βέβαια μεγάλη καριέρα στο έντεχνο.

Η Κωνσταντινιά, αυτό το συρτό με τον Κώστα Κοντό στο τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας από το ψηφιακό δίσκο τραγούδι από τις Χαμένες Πατρίδες, με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, το Στέλιο Κοτσάκη στο λαούτο, τη Σίλβια Κουτρουλή στο Νέι, Μανώλης Καρπάθιο στο Κανονάκι, Κατερίνα Μητροπούλου στο Τουμπερλέκι και Σίλβια Κουτρουλή, αν σας το πα, στο Νέι. Α, έχουμε και στο Ούτι τον Χακάν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στη Σκιάθο για να ακούσουμε τον Κωνσταντάκη το μικρό, έτσι όπως το κατέγραψε εκεί η Δόμνα Σαμίου από την Ελένη Αθανασίου, 68 ετών τότε, το 1976 το κατέγραψε. Ένα τραγούδι ακριτικό φυσικά, όπως είναι τα τραγούδια του μικρού Κωνσταντίνου, το οποίο όμως ανήκει στις παραλλαγές των τραγουδιών της Κακής Πεθεράς. Λοιπόν, ο θαυμάσιος μικροπαντρεμένος και μικροστρατευμένος Κωνσταντής αφήνει την νεαρή γυναίκα του στη μάνα του και της δίνει την εντολή να την προσέχει. Εκείνη όμως αντίθετα τη μεταμορφώνει σε άντρα, την απομακρύνει από την οικογενειακή εστία, την υποβάλλει σε σκληρές κακουχίες και όταν ο γιος επιστρέφει σκοτώνει τη μάνα και αποκαθιστά τη γυναίκα του.

Σε πάρα πολλές παραλλαγές υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρισκόμαστε. Να πάμε τώρα στη Θράκη για να ακούσουμε το μονοχαγιός ο Κωνσταντής, έτσι όπως υπάρχει στο ψηφιακό δίσκο των Ακριτών και των Αντριωμένων που μας παρέδωσε η Δόμνα Σαμίου. Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό της και την είχαμε παρουσιάσει πρώτη από αυτή εδώ την εκπομπή όταν είχε κυκλοφορήσει. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε στη Θράκη το τραγούδι «Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος, έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, το χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα το μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξακουστός, στη μάνα του καμάρι». Θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία το 2004.

Ήρωας ο Κωνσταντίνος, μοναχογιός μιας μάνας χωρίς άντρα, μικρός και παλικάρι, όπως αναφέρει η Μιράντα Τερζοπούλου στο CD αυτό που σας προλόγησα. Εδώ τραγούδησε ο Ζαχαρίας Καρούνης. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε ποια νου ήταν αυτή η πανέμορφη φωνή. Και να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι ακριτικό για τον Κωνσταντή. Ο Κωνσταντή και ο Κάουρας. Ο Κάουρας. Είδες που λες ότι δεν έχει τραγούδια για τους Κωνστάκηδες. Μην ξαναμιλάς. Έτσι όπως μας έρχεται από τη Ρόδο αυτή η εκτέλεση. Πιστό στη μακραίωνη παράδοση των παλικαριών που εκτελώντας βασιλική διαταγή πραγματοποιούν υπεράνθρωπους άθλους. Κατανικώντας διάφορα φανταστικά τέρατα. Ο Κωνσταντής του τραγουδιού, αλλού το βρίσκουμε και το συναντάμε ως διγενή, παλεύει με τον θηριώδη Κάβουρα, που κι αυτός ως άλλος ακρίτης κατοικεί στην άκρη των ακρών του κόσμου, όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου. Το τραγούδι μπορούμε να το συναντήσουμε και στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα.

Όντεν ειδικονίζεται ο Κωνσταντής, έτσι ονομάζεται το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, ειδικονίζεται που σημαίνει ζητιάνευε. Ο Κωνσταντής τα ξένα, τσιρούγες ρούγες πορπατεί και τα στενά διαβαίνει, φορεί τα ράσα κούντουρα και φάνει το σπαθί του. Και φάνει τα αργυρό σπαθί με το χρυσό θικάρι. Βασιλοπούλα το θωρεί από ψηλό παλάτι. Αυτός δεν είναι καλόγερος, μουδέ και διακονιάρης. Μόνε βασιλιά παιδί.

Κωνσταντίνου και Ελένης, δύο ονόματα και μια γιορτή πύλη. 20-21 του μήνα θεωρείται γιορτή πύλη στην αρχαία Ελλάδα, γιορτάζουν τα γενέθλια της Αφροδίτης και του Θεού Απόλλωνος. Έτσι πάνω σε αυτούς τους δύο πατήσανε μετά η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Για τη συνέχεια φυσικά και έχουμε και τα αναστενάρια και θα κλείσουμε με τη Γιώτα Βέη από τις Ασέρες. Βέβαια για τα αναστενάρια χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή από μόνη της. Οπότε σε άλλο επεισόδιο να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαι.

ψάχνουμε στους παλιούς δίσκους για τα αφιερώματα της Πέμπτης. Ο συνθέτης, τραγουδιστής Tom Waits, που για πολλούς είναι μια αναβίωση της εποχής των Beatniks. Συνήθως εμφανίζεται φορώντας ένα έτσι ξεχωριστό καπέλο, κρατάει στο χέρι του ένα τσιγάρο, τραγουδάει με τη συνοδεία ενός σαξοφωνίστα της jazz και γράφει μπαλάντες που έχουν διασκευαστεί από ονόματα όπως Eagles, Bruce Springsteen, Rod Stewart, αυτό που ακούσαμε, Ramones, Meatloaf, Ricky Lee Jones και πόσους ακόμα. Σήμερα λοιπόν Tom Waits. Και εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή, στέλνοντας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης στα υπόλοιπα που είναι Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάρα πολλά τραγούδια, όπως έχουν γραφτεί και από τα πρώτα μηνύματα. Να ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια.

κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train, ένα αριστούργημα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel. Και σε λίγο θα είναι το Hold On, μια ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και η ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch, γεμάτη μοναξιά, παράξενες φιγούρες και ποιητική βρωμιά.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφεται μεταξύ άλλων μια Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μια άλλη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε από το 1975. Η στίχη λοιπόν του Tom Waits είναι ποιητική, σκοτεινή, χιουμοριστική. Μπορούν να μιλούν για ένα μεθυσμένο άγιο, μια γυναίκα σε ένα βενζινάδικο ή έναν χαμένο άγγελο στο Λος Άντζελες, και πάντα όμως με τρυφερότητα. Ένα τραγούδι τώρα από την πρώιμη εποχή του, που συμπυκνώνει όλη την νυχτερινή αμερικάνικη ρομαντική αισθητική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1973 με παραγωγό ένα πρώην μέλος του έξοχου συγκροτήματος Love and Spoonful. Ένα άλμπουμ που είναι κυρίως επηρεασμένο από την folk μουσική, όπως και το συγκρότημα των Love and Spoonful και οι άλλοι που ήταν εκεί. Να πούμε κάτι για τη σκηνητική του παρουσία, που συνδυάζει τον ρόλο του μουσικού με αυτόν του ηθοποιού. Κάτι που δεν είναι τυχαίο, αφού έχει παίξει σε τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit, και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος, και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του, ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

φέρουμε τις δικές μας εικόνες όταν ακούμε αυτά τα κομμάτια που έχουν σχέση με ταινίες, με μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος, η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το πράγμα θα ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποίηση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνους να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνης στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο αυτό. Ας πούμε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα. Δεν είναι streaming αυτά, είναι πωλήσεις στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και της δεκαετίας του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα. Είναι ζωντανά, πάντοτε, από το 75, σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο Διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Γιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Πήραμε τη ραδιοφωνική μας βαρκούλα, μπήκαμε στο ποτάμι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 7.

Πράγμα σπάνιο, αφήσαμε και την κορώνα και τη διφωνία να ακουστούν χωρίς να λέω κάτι επάνω. Θα τα πω όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγκλονιστική στιγμή. Υποδεχόμαστε, εγώ δηλαδή, γιατί άλλες ώρες έρχεται, το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Έχου. Χρόνια είχαμε να τον δούμε. Μετά προσθέθηκαν κάτι ζαμάνια. Μετά άρχισε να πηγαίνει σε άλλα ράδια. Έτσι έχω μάθει εγώ. Ότι έρχεσαι, αν τώρα ας πούμε ήταν η Καραγιάννη, χρόνια πολλά είπαμε, βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο ραδιοφωνικό της Σαλόνι, 5 με 6. Πρώτη στο καθήκον, αλλά όχι από καθήκον, το θέλουμε, να της πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είναι καλά και χαρούμενη, για να περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ ωραία την ώρα που την ακούει στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά, Έλενα Καραγιάννη. Δεν θα πω άλλα ονόματα εορταζουσών και εορταζόντων, γιατί όλο και κάτι ξεφεύγει. Αλλά τώρα στην κυρία Καραγιάννη δεν μπορούσα να το αφήσω. Δεν θα ήταν σωστό και πρέπον. Δεν φτάνει που εδώ μας λέει μπείτε εδώ και αλωνίστε στα δικά μου ραδιοφωνικά χωράφια. Να πάρουμε και καμιά επιδότηση. Ο ΠΚΠΕΣ, άμα σκάβεις χωράφια. Καλά, αφήστε, θα πάμε αργότερα στη Βουλή έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε. Αυτά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Η χαρά μου που γιορτάζει η Έλενα και που ήρθε ο Θάνος με παρέσυρε. Μετά θα βρω κάτι άλλο με παρασύρει. Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και στο ημερολόγιο, 5η, 21η βέβαια, όχι 20η, χθες, 21η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 34, θα πάει και αυτός ο καημένος ο Ηλάκος να ξεκουραστεί λιγάκι. Πριν σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται κάποια μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να θυμηθώ να πω στον καημά στην άλλη ώρα, βοηθήστε με, γιατί χθες είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο με το We Are The Champions και το έκανα εγώ χάλια. Θυμήστε μου να του πω ότι σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε η FIFA στο Παρίσι, τέτοια μέρα. Ξέρετε, να τον εντυπωσιάσουμε επειδή αυτοί είναι αθλητικοί συντάκτες, να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Να θυμηθώ επίσης, αυτό έχει για μετά, για τώρα, το 1924, τέτοια μέρα, 21η Μαΐου, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Ήθελαν να κάνουν ένα νομοθετικό σώμα, λέει, που θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Για μαντέψτε. Από το 29 μέχρι το 35 λειτουργήσε και μετά πάπαλα η Γερουσία. Το 1930, τέτοια μέρα, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αυτή που στηρίχθηκε στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Αλλά τέτοια μέρα επίσης το 2005 είχαμε, παιδιά, Eurovision. Και γιόρταζε και η Έλενα Παπαρίζου εκείνη την ημέρα. Και πάει στη μέρα της γιορτής της, λέει my number one, και παίρνει και το number one. Όχι θα ασκήσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της, οπότε καταλαβαίνω.

Τώρα λοιπόν ζούμε σε μια ωραία ανοιξιάτικη πολιτική εποχή αστάθειας, με την έννοια ότι έχουμε γεννητούρια νέων κομμάτων. Έχουμε βαφτίσια. Σήμερα ξεκινάει. Ναι, και Θάνο κάνει το κόμμα των Ηχοληπτών. Θα κατεβείτε, αλλά στις μεθεπόμενες, όχι αυτές οι εκλογές. Δεν θες να ταράξεις τα νερά. Αν έχει δεύτερες, Θάνο μου, μπορεί κάποιο κόμμα να καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Κάτσε να δούμε. Σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια και βαφτίσια στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καριστιανού θα κάνει τις ανακοινώσεις. Θα πεταχτούμε και μέχρι εκεί, μην ανησυχείτε. Έχουμε επίσης έτσι θερμό κλίμα

από ό,τι μαθαίνω στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί στην Ολομέλεια συζητείται τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Οπότε θα πάμε να δούμε και εκεί τα παιδιά πώς το κουβεντιάζουν, πώς το κάνουν. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε πολλά. Έχετε δίκιο, μα τρελαίνομαι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει «Δε θα πεις πώς στέλνουμε μήνυματα». Όχι, γιατί αυτό δείχνει θα είναι μια ανιδιοτέλεια. Σου λέει «Εγώ ξέρω». Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνεις κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, αφήνετε, με συγχωρείτε για την οικειότητα. Και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος είναι της σελίδας απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα μέσω του Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είπαμε τώρα και τη κυρία Παπαρίζου που γιορτάζει και για πώς το λένε, και για τη Eurovision και αυτά. Αλλά σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα να χαίρετε ο Θάνος Τσιμέκας τα κορίτσια και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια πάντα μικρά είναι. Να τα χαίρεσαι, Θάνο μου. Και να πούμε και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντή, στον κύριο Κώστα, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά. Οπωσδήποτε.

σε ρώτησε ο κύριε Κώστα, αλλά έρχονται οι στιγμές που και εσύ κύριε Κώστα και ο κύριος Θάνος και ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Βούλα και η κυρία Μαρία μπορούμε να έχουμε ένα λόγο για το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας. Και άκου να δεις τώρα κύριε Κώστα, τι διάβαζα στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά, λέει, Μπεν Γκβίρ προς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα προκάλεσε στρατηγική ζημιά στο Ισραήλ. Το έχουν βάλει, να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, τον έχουν τέλος πάντων μαλώσει τον υπουργό, γιατί όχι επειδή το έκανε ακριβώς, αλλά επειδή έτσι αμαυρώθηκε, λέει, η εικόνα του Ισραήλ. Ενώ όλα τα άλλα, λέει, μέχρι τώρα τους στολίσκους αυτά, ωραία σιωπηρά, τους μαζεύαμε και δεν γινόταν τίποτα. Και ήρθες τώρα εσύ και χάλασες και έτσι πάθαμε, λέει, στρατηγική ζημιά εμείς στο Ισραήλ. Το ενδιαφέρον είναι, παιδιά, ότι πάει ένα παιδί στη Γάζα να πάρει νερό, του ρίχνεις μια, το σκοτώνεις, δεν φωνάζει κανείς. Ρίχνεις μια βόμβα επειδή γύρω 5 τετράγωνα παρακάτω ήταν ένα τριτοξάδερφο της Χαμάς. Χτυπάς γιατρούς, χτυπάς ασθενείς, παιδιά, γυναίκες, αυτά δεν. Βγαίνει ένας υπουργός αχαρακτήριστος βέβαια και συμπεριφέρεται με αυτόν τον άθλιο βέβαια τρόπο σε κάποιους πιο γνωστούς, με την έννοια ότι επειδή είναι ακτιβιστές τους παρακολουθούμε και εμείς και η κοινωνία και ομάδα, και γίνεται της κακομοίρας. Και το Ισραήλ, ας πούμε, δέχεται στρατηγικό πλήγμα επειδή κακό. Θα μου πεις, όχι, πολύ κακό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε. Αλλά αν έπρεπε μία να αντιδράσουμε, και καλώς αντιδράσαμε σε αυτό, όταν ένας ολόκληρος λαός ξεκληρίζεται, τι θα έπρεπε? Θα μου πεις, αυτοί οι ακτιβιστές γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί έχει και ένα ρίσκο αυτό. Δεν πάνε σε ένα κράτος που λέμε, συγχωρείτε, περάστε. Τους βουτάνε εκεί, κάνουν καταδρομικές στα διεθνή ύδατα. Τέλος πάντων, αυτά κύριε Κώστα που λες.

0: όλα κύριε Κώστα και καλά, και μακάρι και με τη δική σου συμμετοχή να είναι λίγο καλύτερα και για το καινούργια παιδιά, για το νεαρό Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντή, όπως αλλιώς τον φωνάζουν, και για την Ελένη, την Νίτσα, την Ελενίτσα, που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να γιορτάσουμε κι εμείς στο ναό της Δημοκρατίας. Θα πάμε μέχρι το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε εν ολομελία τη συζήτηση, έχει σημασία αυτό, σχετικώς με τις προτάσεις, και αν δεν κάνω λάθος είναι πληθυντικός, προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Να μας εξηγήσει ο Νίκος Τσιμπίδας και τι συζητούν και σε τι κλίμα, αν υπάρχουν αξιομνημόνευτα έτσι περιστατικά. Γεια σου Νίκο, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Τι γίνεται, είχαμε πριν από λίγο μια αντιπαράθεση, η τελευταία θεωρώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πάντως είχαμε, γιατί είχα την αγωνία. Λέω, μη βγει και μου πει όλα ωραία ήσυχα.
1: Όχι,
0: και
1: τέτοια.
0: Ευτυχώς.
1: Για σένα δουλεύουμε εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Παρόλο που η συζήτηση είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση περιστρέφεται από το πρωί γύρω από το θέμα των υποκλοπών.
0: Αυτό δεν είναι για αύριο, ή κάνω λάθος?
1: Είναι για αύριο, αλλά ζούμε σήμερα ένα, πώς τα λένε, στο κινηματογράφο. Prequel.
0: Α, ναι, ναι.
1: Preview.
0: Καλά, ή τρέιλερ, ή
1: trailer, ναι,
0: εισαγωγικό σημείωμα, ή προήμιο, που λέγανε οι παλιοί, αν θυμάσαι, το προήμιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανέβει, Τόνι. Είναι το ήταν το μόνο βέβαιο. Περιμέναμε ένα 48 ένταση. Δεν μας απογοήτευσαν στις προβλέψεις. Mm. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε μια σφοδρότατη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι είναι ακόμα και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο εκπαιδεύεται απευθείας από το Μαξίμου και χρησιμοποιεί και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Είπε πολλές φορές τη λέξη παρακράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι 3,5 χρόνια βιώνει λάσπη και απαξίωση και υπονοούμενα και προσωπικές υποθέσεις, γιατί τόλμησαν να αποκαλύψουν το παρακράτος σας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν φιδόμαστε ούτε χαρακτηρισμών, ούτε πλέον και εντάσεων στο λόγο. Ο κύριος Πλωρίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέπεσε χθες σε ένα πολύ δυσάρεστο και έκανε μια βαθύτατη προσβολή της διαδικασίας της Επιτροπής Αρμών και Διαφάνειας. Θυμίζω χθες ήταν η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ. Η Επιτροπή ήταν κλειστή και απόρριτη.
0: Αλλά
1: ο Ρίδης είπε ότι δεσμεύεται αυτό το απόρριτο και θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης να δεσμεύεται.
0: Γιατί μαθεύτηκαν κάποια τα οποία λέει και η κυβέρνηση ότι δεν ήταν και έτσι όπως βγήκανε. Οπότε
1: εδώ, ναι, από τη στιγμή που είναι κλειστή και απόρριτη, δεν έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι. Εμείς βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μαθαίνουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης μετά αναρωτήθηκε ότι πώς απειλείται τελικά η εθνική ασφάλεια από τον ίδιο, επειδή λέει δημοσιοποίησα μια ερώτηση και μια απάντηση. Αυτό που μάλλον απειλείται είναι η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και του παρακράτους. Να και δεύτερη φορά η λέξη το παρακράτους από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαμε πολλά πράγματα και από τον κ. Ανδρουλάκη, είπε ότι
0: έχουμε δύο προτάσεις. Θα συζητούν και τις δύο.
1: Είναι, κοινή είναι η συζήτηση, είναι δύο προτάσεις ουσιαστικά, και του Πασόκ και μία. Συζήτηση Νέας Αριστεράς η άλλη. Αναμένεται να απορριφθούν από την πλειοψηφία σήμερα. Και θα πάμε τώρα αύριο σε πώς συνέχεια στο αύριο, γιατί όλοι μιλάνε για το αύριο. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Θα πούμε και δύο λόγια για την.
0: Να πούμε και δύο λόγια για το σήμερα, το έργο.
1: Ναι, αλλά τι να κάνω όταν όλοι μιλάνε για το αύριο, πρέπει
0: σωστά
1: να ακολουθήσουμε.
0: Να μεταφέρουμε αυτό.
1: Οπότε αύριο αυτό που περιμένουμε και εκεί που επικεντρώνεται σε πρώτη φάση η κουβέντα και η αντιπαράθεση είναι αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για εσένες εξαρτητικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βουλευτές ή θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα πρέπει να χρειαστούν 151 βουλευτές να εγκρίνουν. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή αφορά σε θέματα και εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα χρειάζεται την κανονική πλειοψηφία. Ο αντίλογος
1: είναι ότι το 2022 που έγινε αντίστοιχη η εξεταστική, επίσης κλειστή και απόρριτη, ψηφίστηκε και με 120.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το
0: η
1: πρώτο
0: σημερινή,
1: που θα αύριο,
0: αν ψηφιστεί δεν ψηφιστεί, πόσες ψήφους θέλει, που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω. Όχι, λέω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
1: Εδώ βασιζόμαστε στην πλειοψηφία και η πλειοψηφία, επειδή είναι κυβερνητική και είναι δεδομένη, θα απορρίψει την.
0: Άρα εδώ θέλει 151 ψήφους για να εγκριθεί.
1: Θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών. Οπότε φαίνεται να απορρίπτεται τέλος πάντων.
0: Είναι πιο πολύ για να κάνουμε την κουβέντα για το αύριο. Ναι.
1: Κυρίως, ναι, θα έλεγα κυρίως ναι, εκεί πάει το ζήτημα, εκεί πάει το πράγμα, γιατί αύριο είναι το θέμα το οποίο νομίζω και περισσότερο και ως επικαιρότητα, και γι' αυτό είδαμε σχεδόν όλους.
0: Καλά,
1: αν όχι όλους,
0: όχι
1: όλους,
0: ότι δεν καίει ο ΠΚΠ, εδώ περνάνε στελέχοι που κατηγορούνται, αυτοί που τους πιάσανε για ναρκωτικά, εκβιασμούς κτλ., συνδέονται και με επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή,
1: προφανώς,
0: μιλάμε για ωραίο πράγμα.
1: Ακόμα και η πλειοψηφία των αγροτών νομίζω ότι έχει να περιμένει χρήματα, επιδοτήσεις και να δει και τι θα γίνει από εδώ και σε εξής.
0: Έχει μέγιστο ενδιαφέρον για το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και η αναδιάθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον τρέχει μέσω της ΑΔΑΕ και εκεί οι αγρότες νομίζω δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω λίγο μόνο με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος η υπόθεση του εξετάζεται σήμερα και συζητείται και ήταν μόνο αυτός έχει πάρει το λόγο. Κυρία Ραμπατζή δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός λοιπόν υποστήριξε ότι, ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος, είπε, η αποδοχή των προτάσεων ηγεσία τη Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω καταθέσει την εξεταστική τον Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις. Και παραμένω διαθέσιμο σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως, λέει, την αλήθεια και την νοημότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε.

Σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας, συμπτυγμένη αλλά ολόφρεσκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είναι 21η Μαΐου του 1981, πριν 10 μέρες έχει φύγει από τη ζωή ο θρύλος της Reggae, ο Bob Marley, και ενταφιάζεται εκεί στη Τζαμάικα μια τέτοια μέρα, αγκαλιά με την κιθάρα του, με το αγαπημένο δηλαδή αντικείμενο που χαρακτήρισε τη ζωή του, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι.

πηγαίνουμε στη Βουλή για να έχετε μια εικόνα, ξέρετε πιο άμεση, παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο ακόμη, αλλά έχει και μικρότερα έτσι στιγμιότυπα που δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω τώρα, συναφή με το θέμα της συζήτησης, αλλά είναι αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, μήπως να μην πολύ πηγαίνουν και τα σχολεία στη Βουλή. Κάπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κερίδης είχαν έτσι μια κάπως έντονη στιχομηθεία. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή αφορά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε μια κουβέντα κάτι έλεγε ο κύριος Κερίδης, ή το έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό ήταν στις 19 του μήνα, βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Θύμωσε ο κύριος Κερίδης, την είπε άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής, προσευλήθη η κυρία Κωνσταντοπούλου και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μία ένταση με κάποιες φωνές, με κάποια κτλ. Και τι είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό επειδή είναι συναφές με την επικαιρότητα, ότι έρχεται το πρωτότυπο, το κόμμα που ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, θα πεταχτούμε μέχρι εκεί να δούμε πως έχουμε μάθει και το όνομα ή κάτι άλλο. Έρχεται το πρωτότυπο και μεταξύ πρωτοτύπου και ημιτασιών ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Και της είπε δηλαδή ότι γι' αυτό μιλάτε έτσι. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν της είπε ότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανή το κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε το δικαίωμά της, και μετά κάτι είχε γίνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου και, και έλεγε «Δεν μπορώ να μιλήσω, συνοδεία υψηφώνου», και τη χαρακτήρισε Μονσερά Καμπαγέ. Η αλήθεια είναι ωραία φωνή, Μονσερά Καμπαγέ.

ρίξουμε μια ματιά σε κάποια μηνύματα. Συνήθως τα μαζεύουμε για τη δεύτερη ώρα, αλλά δεν είναι κακό να έχουν έτσι και μια χρονική συνάφεια. Η Πέπη που έστειλε δύο πολύ ωραία, και μάλλον έστειλε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, αλλά εις διπλούν. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Σου λέει μήπως δεν το δει καλά το πρώτο, κάτσε και κίτρινο είναι, αποκλείεται αυτός να παρεξηγηθεί. Ξέρει η Πέπη. Αυτό, Κώστα μου, με το τηλεφωνικό κέντρο και τον συμμαθητή, άμα σου πω ότι κατάλαβα τι εννοεί στο μήνυμά σου, θα σε γελάσω και δεν θέλω. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες, απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην τελευταία περίπτωση, αλλά σε όλη του τη χρονική περίοδο στα συγκεκριμένα εδάφια, στα βλέπουν αυτά όσοι κάνουν τα λαβέρια με τους συγκεκριμένους. Ο Γιάννης που μας έχει ενημερώσει για διάφορα από το μουσικό μας ημερολόγιο για τους Fleetwood Mac, που ανέβηκαν σαν σήμερα το 1977, δεύτερη φορά στο νούμερο 1 του Billboard 200, με το Rumors, πολύ ωραίο. David Bowie ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το Let's Dance, και είναι, λέει, το μοναδικό του σύγκλι που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, έχουμε μαζέψει κι εμείς κάτι άλλο, σιγά σιγά θα μπουν στο παιχνίδι. Και ο Σπύρος που επισημαίνει το ότι οι Ευρωπαίοι εξοργίστηκαν με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών κατά Ευρωπαίων ακτιβιστών και όχι με μια ολόκληρη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε εξέλιξη, προδίδει και τον βαθύ ρατσισμό τους. Μάλιστα, καλό απόγευμα, στέλνει υποθητή. Και τώρα θα μιλήσουμε για δουλειά.

αυτό το τραγούδι που είναι βέβαια για το περίφημο ποταμόπλιο, το Περήφανη Μέρη, στην ουσία μιλάει για τις επιλογές ενός ανθρώπου σε σχέση με την εργασία του, με τον τρόπο ζωής. Παράτησε μια καλή δουλειά στην πόλη, πήγε εκεί πέρα στο νότο, στο ποτάμι, να βρει έναν άλλο τρόπο να ζει. Πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μας, γιατί εδώ θα μιλήσουμε με στοιχεία και για επιθυμητές, τα πιο επιθυμητά επαγγέλματα και πώς οι επιχειρήσεις κάνουν τις επιλογές τους.

0: εδώ βέβαια είναι τέχνη και μπορείς να το εξειδανικεύσεις. Παράτησε a good job in the city, το λέει στην αρχή. Και αφού βρέθηκε στο ποτάμι, σου λέει ανέβα στο ποταμόπλιο, χάζευε εκεί πόσο ωραία γυρίζει ο μεγάλος τροχός. Και μη σε νοιάζει αν δεν έχεις λεφτά, οι άνθρωποι στο ποτάμι δίνουν. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυνήγι και της επαγγελματικής καριέρας και της επιβίωσης αλλά και της νοηματοδότησης, γιατί η δουλειά ναι μεν σου εξασφαλίζει κάποια χρήματα αλλά δίνει και ένα νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Διαβάζοντας λοιπόν για μια έρευνα που έκανε η Randstad για το 2026 κιόλας, που αφορά τα ανερχόμενα επαγγέλματα, αφορά τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα, αφορά το πώς οι επιχειρήσεις διαλέγουν ταλέντα για να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και αυτές, ποια είναι τα δύσκολα σημεία, τι ψάχνουν ενδεχομένως και δεν βρίσκουν. Και επειδή αυτή η έρευνα είναι τεράστια, έχει επιμέρους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί και έχει αντλήσει στοιχεία από αξιόπιστους φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό, δεν μπόρεσα να κάνω εγώ αυτό που λέμε μία σύνοψη, να πω 2-3 βασικά. Έλεγα και αυτό, α και εκείνο. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Λίδα Σγουράκη, που είναι Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad Ελλάς, αν δεν κάνω λάθος, να μας βοηθήσει λιγάκι για να σας δώσουμε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ίσως να είναι και πολύ χρήσιμα για σας και για κάποιες σχετικές κατευθύνσεις που θέλετε να πάρετε. Κυρία Σγουράκη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
1: Καλά σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή και πάρα πολύ το τραγούδι έχουν.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Αυτό, άμα τώρα έδινα συνέντευξη για δουλειά, είχα κερδίσει ένα πόντο νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είχατε προβάδισμα, από εμένα τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Έχει σημασία τι λένε και οι πελάτες, γιατί εμείς είμαστε λίγο ανάμεσα, ξέρετε.
0: Εσάς είστε μια εταιρεία που μεσολαβεί ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε στο χώρο των υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού και εξειδικευόμαστε στην έβρεση, την αξιολόγηση, προγράμματα επανατοποθέτησης όταν δυστυχώς κάποιες θέσεις εργασίας πάβουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Βοηθάμε τους τα ταλέντα να βρουν το επόμενο βήμα τους, training, development, σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς είμαστε στη μέση, ανάμεσα σε επιχειρήσεις.
0: Και άρα αυτά που θα μας πείτε θα είναι και, πώς να το πω τώρα, πιο ουδέτερα. Δεν θα είναι μόνο η οπτική της εταιρείας, αλλά ούτε και μόνο η οπτική του εργαζομένου. Εσείς οφείλετε να τα βλέπετε και τα δύο για να πετύχετε τον καλύτερο συγκερασμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε και τα δύο για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις εταιρείες όσο και τους εργαζομένους.
0: Και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θέλετε να μου δώσετε κάποιους 2-3 βασικούς άξονες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκατσα χθες, διάβαζα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και ευρύτα την γκάμα και στο ποιους απευθύνεται και, αλλά είναι μεγάλη, δηλαδή είναι δύσκολη για το ραδιόφωνο. Εσείς όμως θα μπορέσετε νομίζω να συμπυκνώσετε κάποια σημεία ενδιαφέροντος για όσους μας ακούν.
1: Θα προσπαθήσω σίγουρα. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια από εμάς, δηλαδή στην Ελλάδα είναι ο 16ος χρόνος. Mm-hmm. Διαφοροποιείται, αν θέλετε, από τις άλλες έρευνες του κλάδου μας, γιατί είναι πρακτική, είναι έρευνα γνώμης. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς από τον Οκτώβρη του 25 μέχρι και τον Μάρτη του 26.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε ραντεβού με τους πελάτες μας, τις εταιρείες, και τους ρωτάμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν τη γνώμη τους με συγκεκριμένες θεματικές, συγκεκριμένες ερωτήσεις, να μας πούν πώς βλέπουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν το δείγμα αποτελείται από 861 εταιρείες, τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές. Mm-hmm. Οι οποίες μας μεταφέρανε τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Και σας είπαν τι ζητάνε περισσότερο, γιατί θέλω αυτά που θα πούμε να έχουν και ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή σκέφτεται κάποιος κάποια να πάρει ένα δρόμο, μια επαγγελματική πορεία. Τι θέλουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, πού είναι δηλαδή η ανάγκη και η επιθυμία τους εστιασμένη?
1: Βεβαίως μας είπαν. Η πιο περιζήτητη ρόλη, μας είπαν, για το 2026, όπως τα βλέπαν και όπως τα προβλέπαν και όπως τα βλέπουμε και εμείς να επιβεβαιώνονται πλέον από τα αποτελέσματά μας, γιατί αυτοί μας τα είπαν από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάρτιο. Εμείς έχουμε κλείσει πια το πρώτο τρίμηνο στα αποτελέσματά μας. Επομένως, κάποια πράγματα που μας είπαν τα βλέπουμε όντως να επιβεβαιώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Η πιο περιζήτητη ρόλη στο σύνολο είναι η μηχανική. Υπάρχει φοβερή αύξηση σε σχέση με πέρσι όσον αφορά τον κλάδο του μηχανικού. Είναι το κομμάτι γενικά των logistics, όπως λέμε εμείς, και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και είναι και το κομμάτι της πληροφορικής.
0: Και τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, ποια θα μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος που κάνουμε συζήτηση, δηλαδή που υπάρχει ενότητα, σκεφτείτε, μέσα στην έρευνα πλέον, αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, σίγουρα, και το 41% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της. Και
0: άρα
1: σχεδιάζει να την επεκτείνει.
0: Άρα έχει και ανθρώπους που ασχολούνται, και άρα θα χρειαστεί και περισσότερους.
1: Αναζητά ανθρώπους που ασχολούνται. Δεν είναι εύκολο να τους βρει, γιατί είναι ένας εξαιρετικά καινούριος κλάδος.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν ανταποκρίνονται και σε εμάς και μας ζητάνε οι AI specialists, όπως το ονομάζουν.
0: Ένα 25% είναι ψηλό ποσοστό στη ζήτηση από ό,τι βλέπω.
1: Είναι
0: ίδιο
1: πολύ ψηλό ποσοστό στη ζήτηση, και σκεφτείτε ότι το 25, δηλαδή στην έρευνα που έτρεξε την προηγούμενη χρονιά, ήταν στο 11%.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή έχει
0: υπερδιπλασιαστεί. Πολύ σωστό. Άρα η πιο περιζήτη ρόλη είναι η μηχανική operations και εφοδιαστική αλυσίδα, data analytics, πληροφορική, όπως μας το είπατε πολύ ωραία, πωλήσεις, λιανική βλέπω εδώ. Άρα αυτή είναι και αυτός ένας αναπτυσσόμενος κλάδος.
1: Οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Και ούτε δηλαδή πρόκειται να σταματήσουν. Και ρομπότ να φτιάξουμε, αυτό δεν πρόκειται να χάσει
1: τη
0: δυναμική.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με δεξιότητες, με ανθρώπινες δεξιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε να λείπουν. Οι οποίες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Που είναι πιο αφηρημένες, έτσι, δεν είναι, γιατί το AI specialist λες, να, έχω 3 πτυχία, έχω αυτά τα σεμινάρια. Τώρα στις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται πάρα πολύ στη λιανική πώληση, είναι λίγο πιο δύσκολος ο προσδιορισμός, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες τι λένε, βρίσκουν εύκολα ανθρώπους?
1: Όχι, είναι το πρώτο που μας λένε. Και εμείς τις αφηρημένες τις κάναμε συγκεκριμένες. Δηλαδή τους ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν. Και μας τις είπαν αυτές τις δεξιότητες.
0: Και πείτε το και σε εμάς, να μην το μείνει μυστικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως και θα σας το πω. Η πρώτη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ζητούν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
0: Ναι.
1: Μετά ζητούν ομαδικότητα, ζητούν αυτοπαρακίνηση. Αυτές είναι όλες δεξιότητες που δεν τις βρίσκουν εύκολα στα ταλέντα πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό. Και η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι κυρίως η νέα γενιά, η γενιά Z, όπως την ονομάζουμε εμείς, δηλαδή ηλικιακά 18 με 28, έχει ξεκινήσει να δουλεύει μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με ένα υβριδικό μοντέλο. Δεν ήταν στο γραφείο. Δεν υπήρχε τόσο έντονη συναναστροφή. Και αυτές είναι δεξιότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται μέσω της συναναστροφής.
0: Μα η κοινωνικοποίηση έτσι γίνεται και στα παιδιά, ακόμη και στα κουτάβια. Εδώ σκυλάκι παίρνεις και σου λέει πρέπει να είναι με κόσμο. Δεν γίνεται αυτό να πεις ένα παιδί θα είσαι κοινωνικό παιδί μου. Είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Όμως εγώ σημειώνω και έναν άλλο παράγοντα που είπατε, γιατί αυτό με την κοινωνική δεξιότητα ίσως και με σεμινάρια που γίνονται ενδοετερικά και τα λοιπά, και με την καθημερινή τριβή βελτιώνεται. Αυτό με την ανθεκτικότητα εγώ θέλω να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και μια εντατικοποίηση εργασίας, που φαίνεται ότι αυτή η γενιά που περιγράφεται δεν είναι πρόθυμη να μπει.
1: Ας πούμε ότι αντιμετωπίζει τον κόσμο τελείως διαφορετικά και τη ζωή τελείως διαφορετικά από ότι οι προηγούμενες γενιές, οι millennials, όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είναι 29 με 44 ετών, ή η γενιά X 45 με 60, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση των γενναίων στο εργασιακό χώρο και είναι γεγονός ότι η γενιά Z διαφοροποιείται πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά είναι και αυτή η γενιά που έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στην αρχή μαζί με το τραγούδι. Που μιλούσατε για επιλογές που δεν έχουν να κάνουν
0: τρόπο ζωής. Ναι.
1: Είναι αλλαγές τρόπου ζωής. Είναι η γενιά που έβαλε την έννοια ευτυχία στον εργασιακό χώρο, που γύρισε και είπε ότι εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να νιώθω καλά με αυτό που πάω να κάνω, δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Και τολμώ να μην το κάνω. Και τολμώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό, πέρα από το εταιρικό. Τολμώ να αλλάξω τελείως. Να πάω να δουλέψω από οπουδήποτε. Να διεκδικήσω
0: αυτό πώς...
1: κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Το λέτε πολύ ωραία, γιατί είστε κι εσείς νέος άνθρωπος, ακούγεται. Και το λέω για καλό, δεν το λέω για να ξέρετε καμιά φορά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, όταν λέμε σε κάποιον είσαι νέος, είναι σαν τον αποδοκιμάζουμε. Κρύβουμε τη ζήλια στη φωνή και αφήνουμε το ότι η δική μας σοφία κτλ. Φαίνεται όμως ότι έχει και μια γενναιότητα αυτή η επιλογή. Και τώρα στο διατάφτα, γιατί θα ήταν ωραίο να κάνουμε και μια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά στο διατάφτα η επιχείρηση βέβαια προτιμά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να κάτσει και μερικές ώρες παραπάνω, ή άμα σε πάρουν τηλέφωνο και πούνε ρε παιδί μου, οχ, έχουμε ένα κενό, να τρέξεις. Αν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν το κάνει, υπάρχει μια διάσταση. Σκέφτονται οι επιχειρήσεις τρόπους να προσελκύσουν, δηλαδή μια βελτιωμένη αμοιβή, ή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Οι ίδιες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν, γιατί χρειάζεται όλο και νεότερους εργαζόμενους, αυτό είναι προφανές.
1: Είναι προφανές και καλούνται να προσαρμοστούν και οι εταιρείες και βλέπουμε ότι προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, το μισθολογικό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ο πρώτος παράγοντας που μας ανέφεραν οι εταιρείες ότι είναι ο λόγος που χάνουν κόσμο.
0: Υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων?
1: Δεν θα το έλεγα. Έχει να κάνει με το κάθε εταιρεία όπως... πώς εκτιμά και πώς αποτιμά το πακέτο που προσφέρει το συνολικό. Δηλαδή, μια εταιρεία που έχει ένα ισχυρό brand, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας, θα την παίρνει, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, να προσφέρει ένα πακέτο αποδοχών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Γιατί ο εργαζόμενος θα εκτιμήσει το γενικότερο πακέτο.
0: Τη σιγουριά, τη διάρκεια, ότι εδώ δεν είναι ότι μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εκτός και να προτιμήσει με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα, μία μικρότερη επιχείρηση, και είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποτελείται κατά ένα 80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επομένως, μία μικρότερη εταιρεία, μία μικρότερη επιχείρηση, θα ενδεχομένως προκειμένου να προσελκύσει το ταλέντο, θα χρειαστεί να, μισθολογικά να παρέχει κάτι παραπάνω προκειμένου να αντισταθμίσει.
0: Να είναι οικονομικό το δέλεαρ, και ενώ ο άλλος δίνει την ασφάλεια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Επομένως, οι λόγοι που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν από μια εταιρεία κατά ένα 58% έχει να κάνει με τη λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία. Επομένως, το πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ένας καλύτερος μισθός και κάποιες καλύτερες συνθήκες, ειδικά τους καιρούς που διανύουμε. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά των εταιριών είναι... Νούμερο ένα, η προσέλκυση ταλέντου. Νούμερο δύο, η διατήρηση ταλέντων. Δηλαδή, μας μιλάνε ένα 47% του δείγματος κατά στην προσέλκυση ταλέντων σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026 και το ίδιο ποσοστό ακριβώς, επίσης 47%, δηλώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Η διατήρηση των ταλέντων είναι εξίσου πολύ ισχυρή πρόκληση. Τώρα, όλο αυτό συνδέεται με κόστος, έτσι. Γιατί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη πρόκληση που μας αναφέρανε στο επιχειρησιακό κομμάτι ότι αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι σίγουρα το εργατικό κόστος.
0: Μάλιστα. Άκη, σας είπαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό είναι το νούμερο ένα σε μέγεθος ή τους δημιουργεί, ας πούμε, άλλου τύπου προβλήματα?
1: Όχι, μας αναφέραν ότι οι προκλήσεις στην αγορά που αναμένουν για το 2026, γιατί τους ρωτήσαμε ότι καλά όλο όσον αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όσον αφορά την επιχειρησιακή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Μας είπαν το συνολικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, κατά ένα 57%, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Oh. Και μέρος, επομένως, γιατί όλα συνδέονται σε αυτή την έρευνα, μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους. Το πιο σημαντικό είναι το εργατικό κόστος. Ναι,
0: γιατί υπάρχει και ενέργεια που και λόγω των εξελίξεων, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, είναι η αλήθεια. Αλλά,
1: ναι, η ενέργεια έχει επηρεάσει τον πληθωρισμό. Δηλαδή, ο πληθωρισμός, όταν συμπληρωνόταν αυτή η έρευνα, ήταν κοντά στο 3% αυτή τη στιγμή.
0: Το έχει περάσει, μην ανησυχείτε.
1: Για τον Απρίλιο είναι στο 5,4. Α. Και ο κύριος λόγος είναι οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας και η μετακύληση αυτού του κόστους σε τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή έχει διαφοροποιηθεί όλο αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή της χρονιάς.
0: Αλλά σε σχέση με αυτό που εσείς μας επισημάνατε για το κόστος το μισθολογικό που αφορά τους εργαζόμενους, γιατί είπατε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να βρεις τους κατάλληλους εργαζόμενους και ταλέντα, δηλαδή κάποιους που να έχουν και το κάτι παραπάνω, αλλά μετά το εξίσου δύσκολο και αν τους κρατήσεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια άλλη επιχείρηση να δώσει καλύτερα χρήματα, δηλαδή είναι ένας ενδοεπιχειρησιακός πόλεμος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά πάντα.
1: Σίγουρα μπορεί μια επιχείρηση να δώσει παραπάνω χρήματα. Μπορεί η ίδια επιχείρηση, με το που θα της πει ένα ταλέντο ότι κοίτα να της πήρα μια καλύτερη προσφορά και ετοιμάζομαι να φύγω, να κάνει μια αντιπροσφορά. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κλάδο μας, το λεγόμενο counter offer, ότι κοίτα να δεις, μη φύγεις, θα στα δώσω εγώ και κάτσε. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει φτάσει σε ένα 36%, που πέρσι ήταν κοντά στο 22%. Mm-hmm. Συμβαίνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η επιχείρηση και θα πει κάτσε, αυτός τώρα θα φύγει, μέχρι εγώ να βρω άλλον, να τον εκπαιδεύσω, να το φτάσω στο επίπεδο που είναι αυτός που θα μου φύγει, είναι κοστολόγο.
0: Ναι, σωστά.
1: Ας του τα δώσω, να τον κρατήσω.
0: Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε, γιατί αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, γιατί ακόμη και όσες δουλεύουμε, πάντα μπορεί να κοιτάμε και κάποια άλλη δουλειά. Πολλοί κόσμος, οι νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό στην έρευνα και καθώς τώρα τη συζητούσαμε, καλά υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να μπει κάποιος και να την διαβάσει αναλυτικά. Που θα άξιζε όμως να το έχουμε υπογραμμίσει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις και είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά το AI, βλέπουμε ότι ανησυχεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βοηθάει, αλλά την ίδια στιγμή τους ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε.
0: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε κάποιες εργασίες. Τώρα με βοηθάει να έχω πιο γρήγορα και εγώ πιο παραγωγικά αποτελέσματα, απλώς και εγώ πρέπει να τα διπλοτσεκάρω. Γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω τι μου λέει εδώ, γιατί μπορεί να εκτεθώ και δεν θα εκτεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που όταν έχει και το ηχόχρωμά μου, έχει δει πάνω κάτω να εδώ η Vivian, η ηχολήπτριά μας, άμα του δώσει και έναν από τους οδηγούς που μοιράζω εγώ, θα φτιάχνει μια εκπομπή, θα την κάνει, θα μιλάει και με την κυρία Σγουράκη και όλα θα είναι.
1: Πάρα μπορεί πολύ να μην κάνει η κυρία Σγουράκη.
0: Αυτό
1: να
0: είναι. Θα αναρωτιόμαστε εγώ αν είστε η κυρία Σγουράκη και σαν ο Παπασταματίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ κυρία Σγουράκη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

21 Μαΐου του 41 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Άισλι. Άισλι, όπως θέλετε, όπως τον προφέρετε εσείς πιο σωστά. Άισλι Brothers, Cincinnati, Ohio. Και νομίζω το It's Your Thing. Α, είναι και το τραγούδι που σου έδωσε Grammy το 1969. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΑΠΚΠ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΑΠΚΠ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευθεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στο Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη που αναζητείται από χθες στον Όλυμπο. Μάλιστα, τραυματίστηκε πυροσβέστης που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Ελικόπτερο αναμένεται να προσεγγίσει το καταφύγιο Αγαπητός, προκειμένου να τον μεταφέρει κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, στην 113 πτέρυγα μάχης.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Σήμερα για κάποιο λόγο, ίσως το είδατε και την πρώτη ώρα, τώρα θα είναι ακόμα πιο έντονο, έχουμε μια ρομαντική διάθεση. Δεν ξέρω αν φταίει ο καιρός, οι εξελίξεις, τα πολιτικά γεννητούρια, δεν ξέρω. Julia, you've set the standards for me. Πήγαινε που λέτε ο Παυλόφ και κάθε φορά που έβαζε στα σκυλιά που είχε κλεισμένα φαγητό έκανε και ένα συγκεκριμένο ήχο κουδουνιού. Μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, εκατό φορές. Κατεβαίνει και μία φορά για να το ελέγξει. Χτυπάει το κουδούνι αλλά δεν είχε μαζί του φαΐ και του επιτέθηκαν. Το πείραμα του Παυλόφ, λίγο, εντάξει, απλουστευτικά δοσμένο. Παύλοφς Dog, Julia.

μέρος δεύτερον αυτές τις μέρες είναι ωριαίο, γιατί τις άλλες φορές έχουμε 1:06. Χθες εκτάκτο, σήμερα το είχαμε προγραμματίσει και αύριο 5:07 το ραντεβουδάκι μας. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, 21η Μαΐου του 2026, γιορτάζουν Κωνσταντίνος και Ελένη, και Κωνσταντίνα φυσικά. Και η Ανάληψη γιορτάζει.

καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ανέλαβε η Βίβια Νικολοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Χαρά στην αντοχή και το κουράγιο της. Η Μαρία Σφυρόερα, γραφική επιμέλεια. Ισχύουν τα αυτά. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Χαρά στην υπομονή και το κουράγιο σας. Και είμαστε λοιπόν εδώ αυτή τη δεύτερη ώρα που μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις γνωστές μεθόδους της, επαναλαμβάνω όμως, διότι Μήτυρ Μαθήσεως, στο Viber, Earth News μία λέξη και no, radio δύο λέξεις, είναι η δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες και εργασίες. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό είναι το όνομα της σελίδας με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger να στείλετε επίσης τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ τις εξελίξεις για τον αναισθησιολόγο που πιάστηκε με βιντεάκι να ζητάει ένα μικρό, ένα συμπαθητικό φακελάκι 100-150 ευρώ. Εξετέθη μέσω του βίντεο, αντέδρασε εντόνως και ο Υπουργός Υγείας και φαίνεται, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και ένα βήμα πριν τη σύνταξη, φέρεται λέει να μην είναι η πρώτη φορά που υπέπεσε στο παράπτωμα της δωροληψίας, έτσι λέγεται επισήμως, να ξέρετε, το λέμε εμείς φακελάκι στην καθημερινότητα την νοσοκομιακή, αλλά οδεύει λέει προσοριστική παύση από το ΕΣΥ. Βλέπω όμως επίσης ότι υπάρχει μία περίπτωση, η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν έχει υπάρξει λέει επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ή τον ΟΣΕ, αλλά θεωρείται πιθανό ένα χειρόφρενο καμιά εικοσαριά μέρες, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Και η περίφημη μυρωδιά. Oh, that smell, do you smell that smell? Ναι, τη μυρίζω, αλλά τι ακριβώς είναι? Υπάρχει τώρα μία εκδοχή και μία συζήτηση, αν και είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορέσαμε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βρούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, μία περίπτωση να είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου. Αυτά τα υγραέρια, όπως και το προπάνιο και αυτά, επίτηδες έχουν θειώδεις ενώσεις για να μυρίζουν, δηλαδή δεν το έχουν από τη φύση τους. Τις βάζουμε εμείς, ώστε αν έχουμε καμιά διαρροή, βέβαια θυμάμαι με πίκρα και βαθιά οδύνη την περίπτωση της Βιολάντα που λέγαν οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ρε παιδιά, εδώ μυρίζει, εδώ κάνει, εδώ ράνει, όχι μωρέ, είναι κάτι οι τουαλέτες, δεν έχει καθαρίσει καλά η αποχέτευση και χάσαμε ανθρώπους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε και πώς έχει θορυβήσει όλο τον κόσμο. Πάντως δεν έχει εντοπιστεί, είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους θεσμοθετημένους ρήπους, δηλαδή στις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και άλλα πράγματα? Μήπως είχαμε κάποια απόρριψη φορτίου παράνομου ή διαρροή από πλοίο ή κάποια χερσαία πηγή? Γιατί όπως έλεγε, και κάτι θα ξέρει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αν ήταν λέει φυσικό φαινόμενο, δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ένταση να έρχεται από τη θάλασσα η μυρωδιά.

0: πάντων, τα αφήνουμε αυτό, γιατί σε λίγο θα πεταχτούμε και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση για να παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να μάθουμε το όνομα, θα συνοδεύεται από κάποια ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε και πρόσωπα. Πάντα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα σε αυτά. Αλλά επειδή σας έλεγα για ρομαντική διάθεση και τέτοια, δεν θα το ρίξουμε και στη βαριά μελαγχολία. Μην το πάθουμε όπως η Ελένη που κάτσε στο μπαλκόνι και μετά δεν ήθελε να κατέβει και έχει και τη γιορτή της. Λοιπόν, θα πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη, θα ανεβάσουμε τη διάθεσή μας και μετά θα ανεβούμε, έτσι όπως βλέπουμε το χάρτη τουλάχιστον, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι.
0: Αχ, και επειδή το αμέλησα εδώ και πάρα πολλή ώρα, χίλια συγγνώμη Δημήτρη, θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να στείλω τις ευχές μου στην αγαπημένη μου ανιψιά Ελένη που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Χαρισμένο σε σένα Ελένη αυτό το τραγούδι. Α, και στη μαμά μου, ο Δημήτρης από Άργος, να τις χαίρεσαι.

0: Άλλος τώρα να που διαβάζει και η Ελένη Ανιψιά του Δημήτρη. Τι ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Εμείς ευχαριστούμε που μοιράζεστε τόσο δικά σας και προσωπικά πράγματα μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό που κάνετε. Μήπως και στην Ελένη που διαβάζει για τις πανελλαδικές και στα άλλα νεαρά κορίτσια και στα παιδιά που διαβάζουν, που έχουν να δώσουν και τις εξετάσεις, αλλά και όλοι μας να βάζουμε που και που μερικά τέτοια τραγούδια και να το υπογραμμίζουμε αυτό. Είναι ωραία η ζωή. Μερικές φορές χρειάζεται παραπάνω πράξιμο, ψάξιμο με συγχωρείτε, πράξεις αλλά και ψάξιμο για να βρεις την ομορφιά της ή τις ομορφιές της. Από τα βασικά μας καθήκοντα είναι να τις ανακαλύπτουμε και να τις γνωρίζουμε στα νεότερα παιδιά. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Να, η Μάρθα που στέλνει τις πιο θερμές της ευχές στη φίλη της Λένα στη Χάγη της Ολλανδίας. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει από βραχεία, δεν ξέρω πώς μπορεί, μπορεί διαδικτυακά να πει στη Λένα, επειδή σου έστειλα τα χρόνια πολλά Λένα μου, μπες στο Ερτέκο και βάλε να ακούσει, και μετά θα ακούσει και άλλα προγράμματα που έχουμε πάρα πολύ ωραία, για να δω ποιους έχω αδικήσει. Το Σπύρο, το ότι η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει σε μια τριτοκοσμική χώρα που έχει θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία. Πολύ περίεργο. Αχ, Σπύρο. Την όμορφη καλησπέρα του ο Βασίλης στέλνει. Είπα σήμερα να σας ακούσω μερακλείδικα από τα Μεσαία, από τους 729. Με συγκινείς. Γιατί έχω ένα παλιό ράδιο από την κατοχή του παππού μου και αυτά, και τις Κυριακές βάζω Μεσαία, παιδιά. Είναι το κυριακάτικο ραντεβού μου και χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτές τις συχνότητες. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά έχω και έναν εξαιρετικό συνάδελφο που θα είναι πολύ σύντομα μαζί μας. Περιμένει δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102 FM, ο Βασίλης Πεκλάρης, για να μας πάει να δούμε τι γίνεται εκεί με την εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βασίλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Αντρέα, και χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Και εμείς που είμαστε, που ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, έστω και ραδιοφωνικός, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Στο Λίβιο, το οποίο έχει γίνει έτσι, πεδίο πολιτικών εκδηλώσεων, νομίζω ότι εδώ έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Βέβαια το 6.30 είναι μάλλον νωρίς που είχε βάλει για...
0: Πάντα λέμε έτσι. Έχεις εικόνα, αν έχει προσέλευση. Είσαι εκεί.
1: Υπάρχει. Μάλιστα. Στο Λίμπερ βρήκα απλά λίγο ίσχυ κονιά.
0: Σταμάτησαν
1: και δύο μουσικοί, ένα στη Σάρα, ένα τραγούδι που ήταν έξω. Και έτσι κινητοποιούσαν τον κόσμο.
0: Όχι, πες τους να παίξουν. Εμάς μας αρέσει, αφού πως βάζουμε χαλιά μουσικά, άμα το έχουμε και σε ζωντανό, να δούμε και τι τραγούδια παίζουν. Παίζει ρόλο, ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ελληνικά τέλος πάντων, Πασχαλίδη, κάτι έτσι άκουσα. Ερχόμενος εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, αυτή την ώρα βλέπω μια κινητικότητα, κάποιοι μπαίνουν στην αίθουσα. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει σχηματιστεί τουλάχιστον σε αριθμό, σε πλήθος που αναμενόταν. Ίσως αυτό να γίνει στη συνέχεια, καθώς ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, έτσι, έχει ζέστη έξω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει μια γιγαντοθόνη έξω, τα καθίσματα εντός του Ολύμπιον δεν έχουν γεμίσει όλα.
0: Άρα για να έχει γιγαντοθόνη έξω, η προσμονή, η προσδοκία είναι ότι θα γεμίσει και θα μαζευτεί και πολλοίς κόσμος έξω από το Ολύμπιο.
1: Αυτό υπάρχει ως προσδοκία, αυτό
0: δείχνει,
1: περιμένα,
0: ναι.
1: Και προς το παρόν δεν φαίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται την απόσταση, αρκετοί που θέλουν να δουν τι συμβαίνει, ξέρεις, εκτός από τους υποστήριξτες, αυτούς που δηλώνουν τη στήριξή τους στη Μαρία Καριστιανού και στο πολιτικό της εγχείρημα.
0: Είναι και φυσική περιέργεια του κόσμου. Λέει, τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι κάνουμε.
1: Τι λέει, και τι λέει η Μαρία Καριστιανού, πολιτικά, τι θα πει. Είναι αρκετοί που θα έρθουν για αυτό το λόγο, φαντάζομαι. Περιμένουμε να δούμε γνωστά, πολύ γνωστά πρόσωπα. Νωρίτερα μου είπαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν τον πρόλαβα, ήρθα πέρασε απ' έξω ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, προνομάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έφυγε, δεν έμεινε εδώ. Ένα υποψήφιο από τη Νίκη, ο Γιώργος Οσίδηπης, ήταν μέσα. Ο κ. Μαυροσκάς από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Κάποια ακόμα πρόσωπα, κυρία Ρετή Μπαρτά, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, όχι στην αριστερά, στους δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Θεάθη μεταξύ των θεατών, όχι κάποια άλλα πρόσωπα τέλος πάντων από αυτά που λέμε τα αναγνωρίσματα.
0: Που να κάνουν μπάμ, ας το πούμε, ναι, γιατί
1: βουλευτές,
0: έχουν πει και για κάποιο πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά διάβαζα εγώ στα δημοσιεύματα.
1: Ναι, αυτό θα είναι η έκπληξη επάνω στη
0: θα γίνει μέσα.
1: Ναι, θα γίνει αργότερα μέσα ενδεχομένως. αλλά ακόμα είναι μάλλον νωρίς. Ο κόσμος δεν είναι πολύ, λέω, για αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Αυτό που υπάρχει ως αφίσα και ως βίντεο γόλ πίσω από το πόντιο της ομιλίτριας είναι το ξεκινάμε, εκείνο το γνωστό το σήμα με το Περιστέρι που είναι η κυρία Καρτιανού, το ξεκινάμε. Ελπίδα θα είναι σίγουρα η λέξη ελπίδα στο όνομα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, μήπως μέσα βρήκες εκεί κάνα χαρτάκι και ξέρεις έκλεψες αυτά που να λέει το όνομα.
1: Όχι, ελπίδα, έρχεται ελπίδα, ελπίδα νίκης, ελπίδα προοπτικής.
0: Νέα ελπίδα.
1: Νέα ελπίδα, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως η ελπίδα θα είναι μέσα στο όνομα, μέχρι με κάποια ακόμα λέξη.
0: Το σημειώνω αυτό.
1: Θεωρείται σχεδόν σίγουρο, μου το μανέζει αρκετή. Τώρα τι να σου πω, πως πέσουμε όλοι μαζί έξω.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε. Απόψε θα ξέρουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, η κυρία Καρισιάνοβου σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη παίρνει το βάπτισμα του κυρός, μπαίνει στον πολιτικό στίβο και ξεκινάει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε γιατί.
0: Και έχει και σημασία το ότι ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι ένα στίγμα αυτό.
1: Σαφώς είναι η πόλη που κατοικούσε, που έμενε, που δούλευε, είχε το ιατρείο, έχει ακόμα το ιατρείο της, εξακολουθεί να εργάζεται. Ήταν της εδώ, ήταν στο Πανεπιστήμιο Μάρτη, που χάσει και θα τρέβει.
0: Όσο ζούσε,
1: Ναι, η Μάρτη εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο όταν ζούσε. Και βέβαια το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει και να πει περισσότερο αυτές τις απόψεις έχει ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς θα πει, πού θα τοποθετηθεί πολιτικά, αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σήμερα. Γιατί λένε ότι θα είναι μια γενική ομιλία αρχών, δεν θα είναι αυτό που λέμε διακήρυξη με θέση.
0: Α, δεν θα γίνει μια διανομή ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Πρέπει να σου πω αυτό. Υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη. Είναι αυτή που υπογράφανε στο βίντεο στο γραφείο της κ. Γρασία κάποιοι υποστηρικτές πριν από λίγες ημέρες. Αυτή την ιδρυτική διακήρυξη δεν πρόλαβα ακόμα να την πάρω στα χέρια μου. Είναι έξω σε τραπεζάκι και περνούν και υπογράφουν όσοι θέλουν να στηρίξουν.
0: Α, υπάρχει εκεί,
1: Υπάρχει
0: ένα πρέπει να τη βγάλεις μια φωτογραφία να μου τη στείλεις στο Viber εδώ του πρώτου προγράμματος. Earth News, κενό, radio. Είναι το Viber, μου στείλε μόλις κλείσουμε, στείλε μου φωτογραφία.

0: να κάνω μια γρήγορη ανάγνωση στους τίτλους.
1: Θα το δω και εγώ όταν προλάβω να το δω, γιατί είναι ακόμα κόσμος έξω πάνω από το τραπεζάκι που γράφει. Παίρνουν και τα στοιχεία όλα
0: μαζί. Η κυρία Καριστιανού θα έρθει ή είναι ήδη εκεί απλώς?
1: Δεν είναι. Δεν έχουμε μάθει αν είναι σε κάποια άλλη αίθουσα του Ολύμπιον, του κινηματογράφου Ολύμπιον. Θα έρθει στη συνέχεια μαζί με τους ενούς συνεργάτες, η κυρία Γρατσία είναι. Ο κύριος Αυγερινός ήταν νωρίτερα εδώ πέρα, τον είδαμε να περνάει.
0: Ο συνάδελφός μας, εννοείς.
1: Ναι, ο οποίος είναι. Θα είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, εκπρόσωπος, θα το δούμε.
0: Για τον τύπο και την επικοινωνία, φαντάζομαι, και λόγω εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό ακούγεται. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, προς το παρόν.
0: Εντάξει.
1: Είναι νωρίς ή ακόμα ή δεν έχει έρθει πολύ κόσμο. Τώρα ένα από τα δύο θα το δούμε.
0: Αυτό θα μας το δείξει ο χρόνος. Εσύ μας έδωσες τη ζωντανότατη και ηχητικά εικόνα και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε ξανά με πρώτη ευκαιρία. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εκεί όλα θα τα συνοψίσουμε. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εκτός από τα αθλητικά μας. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα γνωρίσουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γιατί ήταν, νομίζω, κάποιες φορές που κάποια σχολεία είχαν γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες της σχεδίας και τα λοιπά. Και σήμερα, γιατί λέμε τώρα σε λίγο τις ανακοινώσεις εκτός από πολιτικά κόμματα, είχε και μια συνέντευξη τύπου η σχεδία για τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν στα σχολεία να μιλήσουν και στα παιδιά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αόρατοι για την κοινωνία. Θα μεταφέρουν τη φωνή και την εμπειρία τους σε μαθητές και μαθήτριες για να έχουν μια εικόνα, μια πραγματική εικόνα της ζωής σε όλη της τη διάσταση πέρα από τα βιντεάκια. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τη συντροφιά του Elton John να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Το πολύ ωραίο τραγούδι του Elton είναι το «Goodbye Yellow Brick Road». Και σαν σήμερα, το 1975 παρακαλώ, 21 Μαΐου, ο Elton John ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε συναυλία στη Σοβιετική Ένωση.

κάποια μηνύματα τα μαζεύω και τα λέω μετά, αλλά ορισμένα θα χάσουν τη δυναμική τους, γιατί η Έλενα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, μας ενημερώνει ότι γιορτάζει και η κορούλα μου Νεφέλη. Ο Κύριος, επειδή είναι της αναλήψεως, ανελήφθη εν μέσω νεφών. Τη γιορτή αυτή, μας ενημερώνει η Έλενα, πιστοποιεί ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρόνια πολλά καλά σε σένα, Έλενα, στην Εφέλη ακόμα περισσότερα και καλύτερα. Έτσι τα παιδιά πάντα δίνουν κάτι παραπάνω. Μείνε και εσύ μαζί μας σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μάλλον σε ένα λεπτό, με τους τίτλους των ειδήσεων, θα δούμε πώς εξελίσσεται, παιδιά, η επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπάτζη, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

σας είπα ότι έχουμε μια έτσι ρομαντική ροκ διάθεση. Ακούσατε λοιπόν το κόμμα που γράφει η ιδρυτική διακήρυξη που μοιράζουν εκεί και έξω από το Ολύμπιο για υπογραφές. Βέβαια γράφει εκεί το κείμενο ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17/5/2026 ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει έτσι, αλλά στα ψηφοδέλτια, αν κατέβει και αυτά, θέλουν και το όνομα της κυρίας Καριστιανού να είναι εμφανές για να δίνει το στίγμα. Πάντως το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μόνο του στέκεται. Το «Μαρία Καριστιανού» είπαμε γιατί είναι, και «Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών» είναι κάτι σαν διευκρινιστική ουρά, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι τεράστιο. Δεν μήπως θα είναι ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και θα είναι διευκρίνηση του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα. Αυτό που μαθαίνουμε όμως, ακόμη και κοιτώντας το μουσικό ημερολόγιο, ρε παιδιά, είναι πως η δικαιοσύνη μερικές φορές είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι 1968, 21η Μαΐου, και συλλαμβάνουν τον Brian Jones, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Και λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο. Δεύτερη φορά ναρκωτικά, έπρεπε να πάει φυλακή. Ο δικαστής λοιπόν λέει το εξής: «Δεν θα σε βάλω φυλακή, θα σου επιβάλλω ένα πρόστιμο 200 λίρες», που καταλαβαίνετε τώρα ότι για τον Brian Jones 200 λίρες ήταν ούτε φιλοδόρημα. «Για όνομα του Θεού», του είπε ο δικαστής, «μην ξαναμπλέξεις. Την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά». Αν τώρα δεν ήταν ο Brian Jones στον Rolling Stones και ήταν κανένας φτωχοδιάβολος, τον πιάναν εκεί σε κάνα σοκάκι και καμιά πλατεία και αυτά, δεύτερη φορά θα του έλεγε «μην ξαναμπλέξε παρακαλώ παιδί μου» και έτσι και τα λοιπά. Που ξέρεις, θα μου πείτε. Μπορεί και να ξέρουμε. Τι λέει ο Μίτσος? Γιορτάζει και η Ελένη από την Τρία. Τελικά αποφασίστηκε τι χρώμα είχε η ωραία κυρία. Δεν μπήκε σε κάποια διαβούλευση, δεν έγινε δημοψήφισμα, έγινε μια επιλογή από έναν σκηνοθέτη, η οποία σχολιάστηκε. Τώρα ό,τι χρώμα και να είχε, διοικητής δουλειά. Έψαχνα τον Μπάρι, είπα εδώ στη Σφυρόδα, βρες μου ένα κινητό, δεν έχει. Μου βάλε Νταλάρα, καημένε πάρει, τέτοιο. Δεν τον βρήκα να ρωτήσω. Αν τον πετύχω πουθενά, σε καμιά ανακοίνωση κόμματος τέτοιο, και έχω την πληροφορία, θα σας τη μεταφέρω αποκλειστικώς.

0: μπαίνουν γκολ, να λέμε και χρόνια πολλά. Τα μισά τα ξέχασα χθες, θα τα πω σήμερα όμως στο Δημήτρη Καϊμά που ήρθε εδώ στην εκπομπή για να τον ενημερώσουμε για τα αθλητικά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
0: Όχι, αστειεύομαι, αλλά χθες είχα ετοιμάσει και το We are the champions, my friend. Θα το ρίχναμε. Θα έλεγες εσύ πάλι το είπαμε για την ΑΕΚ και θα σου έλεγα όχι, δεν είναι για την ΑΕΚ, είναι για την Arsenal, που νομίζω μαθηματικά έχει βγει η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέχασα να βάλω εγώ το τραγούδι, φώναζε η Vivian η καημένη, αυτό, εκείνο. Παρασυρθήκαμε στα άλλα ωραία που λέμε εμείς συνήθως και ξέχασα να πανηγυρίσω για την Arsenal. Αλλά σήμερα θα θυμηθώ να σου πω ότι 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι ιδρύσαμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA.
1: Όλοι εμείς, έτσι είναι.
0: Καλά, αφού είναι παγκόσμια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τώρα, την Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι δεν θέλουν να τη λένε Κωνσταντινούπολη, τη λένε Ισταμπούλ.
1: Στη γλώssa τους τώρα.
0: Ναι, εγώ ότι στη γλώσσα τους. Και η γλώσσα τους μπορούσε να είναι Κωνσταντινό, δεν ξέρω, έχουν και τα φωνήεντα και τα αυτά, δεν θέλουν για ευνόητους λόγους.
1: Άμα θέλουμε να το κάνουμε, λέμε, μπορεί να το πάνε του την Ιστιμπόλη. Ότι αυτό σημαίνει στα ελληνικά, να απαντήσω
0: να λέω. Φτιάχνανε άλλη πόλη άμα δεν. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω μία αιμονή, ξέρεις, είμαι και εκτζής, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, δεν μ' αρέσει το Ισταμπούλ. Γέλασα πολύ με τους Άγγλους όμως, που πώς τη λένε τώρα, Άστονμπούλ. Από την Άστον Βίλα. Επειδή κερδίσανε στην Κωνσταντινούπολη το κύπελο, μ' άρεσε πάρα πολύ το εφιολόγημά τους. Άστονμπουλ.
1: Ναι, εντάξει, τα βρίσκουν έτσι.
0: Ωραία οι χωριάτες.
1: Βρίσκουν έτσι ωραία πραγματάκια. Έχουν και τα καλά τους οι οπαδοί.
0: Το χωριάτες δεν το είπα υποτιμητικά, είναι το παρατσούκλι τους, έτσι.
1: Είναι άλλο.
0: Επειδή είναι οι Βίλατζερς.
1: Ναι.
0: Η Άστον Βίλα. Η Άστονμπουλ. Εκεί λοιπόν στην Άστονμπουλ.
1: Η ομάδα του πρίγκιπα, έτσι. Τον είδαμε και
0: ξετρελαμένος ήταν από την...
1: Ναι, πανηγύριζε ξανά στον γκολ. Δηλαδή νομίζω ένα βιντεάκι ωραίο.
0: Πάντως και το 3-0 νομίζω ήταν, πώς να το πω, δίκαιο. Μπορεί να σε σχέση με τη Φράιμπουργκ. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν συγκροτημένα, αλλά δεν είχαν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν και την τεχνική υπεροχή κάποιων παικτών της Άστον Βίλα.
1: Όλα μαζί. Γιατί δεν είναι η Φράιμπουργκ, ο καλή ομάδα μένει, αλλά δεν είναι ακριβή ομάδα σε σχέση με την Άστον Βίλα. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει, γιατί τα λέω μέσα τα χρήματα, θεωρητικά και πολλές και πρακτικά, μια ακριβή ομάδα είναι και καλή ομάδα.
0: Ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, συνήθως. Ναι, μπορεί συνήθως, βέβαια, άμα μαζευτούν και πολλές φίρμες, καμιά φορά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μη μου ξύνεις πληγές, γιατί θα πάω καμιά μέρα εγώ στα ποδητήρια και θα τους βάλω σε μια σειρά.
1: Τώρα θα πάει ο Μουρίνιο να δούμε, ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Α, πάει ο Μουρίνιο τελικά.
1: Θα υπάρχει ένα βιντεάκι με το Μουρίνιο να μπαίνει μέσα, ποια θα είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών.
0: Για να δούμε, μπας και μας σου λουπώσει λιγάκι. Λοιπόν, το Europa League ξέρουμε πια το έχουν οι villagers, οι χωριάτες. Τι άλλο τώρα, στο Final Four ζούμε από σήμερα.
1: Ναι, γενικότερα έτσι. Και στην Αθήνα πλέον και στο κέντρο υπάρχουν έτσι fan zone που είναι για το Final Four αφιερωμένο. Αλλά και νομίζω οι κάτοικοι που μένουν πέρεξ.
0: Μέτρα ελέγχου κυκλοφορίας και τα λοιπά, ναι, είναι λίγο ζόρικο εκεί.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να τονίσω πριν με καλησπερίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει, κατέβησαν 4 ομάδες, 5 ομάδες, να γίνει μια αλλαγή στη Super League.
0: Ναι, για πες το χρόνια, αυτό.
1: Δηλαδή να έχουμε κατάργηση των play-off, play-out και όλα αυτά. Ναι. Από 14 να γίνουν 16 και να πάμε σε ένα παλαιό καθεστώς. Εγώ θεωρώ, ειδικότερα όταν στα play-off μπήκαν μέσα και η πρώτη ομάδα, είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Είναι λίγο εξάντληση όμως, ρε εσύ, Δημήτρη. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω μετά μαζεμένα ντέρμπι και τα ντέρμπι παραμονής, γιατί έχει
1: τώρα
0: μια αγωνία.
1: Που είναι 4 ομάδες για το πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να μην είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα μας, αλλά όμως έχει ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός πλέον υπάρχει χάρη στα play-off και το βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: 4 χρόνια που ο πρώτος μπαίνει μέσα. Είδαμε φέτος μια αγωνιστική πριν. Πρόπερση τελευταίο λεπτό. διαχειρίστηκε το πρωτάθλημα. Μία πήγαινε στην ΑΕΚ, μία πήγαινε στο ΠΑΟΚ, αν έλεγα πως τα σκορ τότε σε Βικελίδης και στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι ισχυρά επιχειρήματα και τα δύο, εγώ δεν ξέρω ό,τι αποφασίσουν τα παιδιά.
1: Ξαφνικά να έχουμε ένα πανάκριβες ομάδες, οπότε ναι, γίνεται ανταγωνιστικότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν... εσένα θα βγάζω να μας ενημερώνεις είτε έχουμε play-off είτε έχουμε play-up.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό. Απλά ήθελα να πω και εγώ τον πόνο μου, λέω και το διαβάζω. Για λέω, μια χαρά είναι και δεν τα αλλάξουμε. Ναι. Χαρά είναι ωραίο, κάναμε
0: δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έλκει και τον κόσμο, είχαμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πώς πάνε οι πρωταθλητές. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο άλλος. Δηλαδή μοιράζεται στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Και ΑΕΚ.
0: Σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
1: Ναι, είπα και ΑΕΚ, ναι.
0: Όχι και, το και εδώ βάζει μετά την ΑΕΚ. Ελαστεύομαι, σε πειράζω, βρε Δημήτρη.
1: Λέω ότι
0: σε πειράζω.
1: Όταν έχουμε ένα πρωτάθλημα που μοιράζεται στους τρεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Τι να το. Άστο εκεί να έχει λίγο δράμα παραπάνω.
1: Λέω,
0: θα μπει και ο Παναθηναϊκός του χρόνου στο κόμμα.
1: Εγώ δεν έβαλα μέσα τον Παναθηναϊκό. Έβαλα αυτοί οι τρεις που μοιράζονται. Αν μπει, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί... θα ανέβει και ο Άρης καθώς θα τον αγχώνει η παρουσία του Ηρακλή. Θα έρθει και η Θεσσαλονίκη πιο έντονα.
1: Εγώ μιλάω με τα σημερινά δεδομένα, τελευταία χρόνια ήταν σούπερ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμάς χτυπάει κουδούνι, παιδιά, πάμε σχολείο. Έχουμε πρωτότυπα κουδούνια στο σχολείο μας, στο Earth News Radio και στο απολύτως σχετικό.

0: σε λίγο που θα υποδεχθώ τον καλεσμένο μας, δεν θα προλαβαίνω και να τα κοιτάζω αλλά και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Α, ο Σπύρος, αν σου πω λέει ότι σας ακροάζομαι κιόλας παίζοντας μπάσκετα, με πιστέψεις? Χαιρετισμούς από Κέρκυρα. Και μου έχει φωτογραφία κάτω από την μπασκέτα, κάνει και ένα ωραίο τρίκ με την μπάλα. Προφανώς φοράς ακουστικά ή έχεις βάλει κανένα ράδιο εκεί στο γήπεδο? Βάλε ράδιο να ακούνε και γύρω-γύρω, να διευρύνεται το ακροατήριο. Καλό απόγευμα η Γεωργία από Βασαρά Πάρνωνα Λακωνίας. Αχ, μια ωραία φωτογραφία από ένα τραπεζάκι. Τι γλυκά διακοσμημένο που είναι. Ο Μίτσος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ροντ Στιούαρτ, σοβαρά, το I don't want to talk about it. Σαν σήμερα ανέβηκε κορυφή. Θα το κοιτάξουμε, μήπως μας χωρέσει αύριο, αγαπητέ Μίτσο. Και καλησπέρα σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Βροχούλα στην Άνω Μεσσηνία, παιδιά. Καλά και εμείς είχαμε. Ο Δημήτρης από Γιάννα που σχολιάζει την ανακοίνωση, περιμένουμε σε λίγο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επισημαίνει κανένας δεν άγιασε στον τόπο του. Πάμε τώρα εμείς να δούμε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα με πολλές διαστάσεις. Η σχεδία πάει σχολείο. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Μια συνάντηση ορατότητας και συνηγορίας. Νομίζω σήμερα νωρίτερα ήταν η συνέντευξη τύπου, γιατί συνάνθρωποι μας που πολλές φορές είναι αόρατοι μέσα στο τρεχαλιτό μας και μέσα στην απομόνωση της πόλης, όχι μόνο αποκτούν μια φωνή που την έχουν όταν μοιράζουν και τη σχεδία και όλα τα σχετικά, αλλά τα δικά τους βιώματα θα γίνουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό εργαλείο, και όταν τα παιδιά μαθαίνουν πραγματικότητα και όχι ωραιοποιημένες εκδοχές από βιντεάκια, αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Θα καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κουραχάνη που είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι είναι αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με τα σχολεία, όταν γίνεται μέρος του σχολείου η πραγματικότητα, και τι υπόθηκε και στη σημερινή συνέντευξη τύπου που αφορά βέβαια τη σχεδία και τη σχέση της με τα σχολεία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχάνη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, μας έπιασε η βροχή βέβαια το μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι το πράγμα επανήλθε κάπως. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη συνηγορία στο κομμάτι της έλλειψης στέγης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα πιο ειδικό κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκ μέρους μου και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστημίου, και ουσιαστικά προσπαθεί να ερευνήσει τα εμπόδια, τα θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά εμπόδια τα οποία αποκλείουν ανθρώπους από την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια ειδικότερη πτυχή του ευρύτερου προγράμματος που αναφέρατε, όπου είναι υπό την ευθύνη της σχεδίας.
0: Ναι, που είναι βασικό, γιατί είναι καλό τα παιδιά από πρώτο χέρι να μην τους περιγράφουμε εικόνες, αλλά αυτό που λέτε για την συνηγορία και για τη στέγαση δεν ακούγεται μόνο πολύ ενδιαφέρον, είναι και πολύ ουσιαστικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πέρα από την αστεγία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την στέγαση των ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα. Πλέον εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για συνθήκες στεγαστικής κρίσης. Δεν μιλάμε πλέον ούτε για οικονομική κρίση, ούτε για κρίση διαχείρισης προσφυγικού, ούτε για πανδημική κρίση. Μιλάμε για μια νέα εκδοχή όπου φαίνεται ότι η τελευταία 15 ετία ήταν η αφετηρία για ένα ντόμινο επάλληλων κρίσεων, όπου η στέγαση σαν ένα βασικό ζητούμενο και σαν μια βασική ανθρώπινη ανάγκη δεν μπορούσε να μην επηρεάζεται από αυτό.
0: Αρχαιότατη. Από τη σπηλιά και το ότι ζούσαμε μαζί, μέχρι την επιλογή να χωρίσουμε τέλος πάντων. Αλλά,
1: αλλά βέβαια εδώ εμπεριέχονται κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, γιατί όπως προσπαθούμε να λέμε και στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκύπτει, αλλά και δυστυχώς τροφοδοτείται κιόλας από τις κυρίαρχες κρατικές πολιτικές. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια η στέγη έχει μετατραπεί από ένα ανθρώπινο αγαθό σε ένα επενδυτικό προϊόν, και το γεγονός ότι επιτράπει να υπάρξει τέτοια υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας από ξένους επενδυτές και από φαντς, είναι πραγματικά μια πολυδομική αιτία για το πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η οποία βέβαια στις ακραίες εκδοχές και στις ακραίες εκφάνσεις των στεγαστικών ανισοτήτων καταλήγει και στην πλήρη αστεγία, όπου είναι το ζητούμενο της ερευνητικής μας εργασίας.
0: Και δεν πρέπει να είναι και τυχαίο ότι στις λεγόμενες πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες εκεί η αστεγία πιάνει τα υψηλότερα σκορ. Δηλαδή, εμείς στη χώρα μας, όσο είχαμε μείνει λίγο πίσω, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το πίσω, δεν είχαμε τόσο έντονο το φαινόμενο.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στη βιβλιογραφία της κοινωνικής πολιτικής έχει διαπιστωθεί σίγουρα από τη μεγάλη ύφεση του 2008 και μετά, και λέγεται ανάπτυξη με εξαθλίωση. Δηλαδή, το γεγονός ότι επιτυγχάνουμε δείκτες ανάπτυξης δεν σημαίνει ότι γίνεται μια δίκαιη αναδιαρμή των πόρων με γνώμονα στο να υπάρχει μια συνθήκη κοινωνικής συνοχής. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι οι δείκτες ευημερούν, ενώ οι άνθρωποι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύονται στο να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό είναι ξεκάθαρα στο πνεύμα του παραγωγικού μοντέλου που υιοθετείται και ακουμπάει και τα επίδικα του δικού μας ερευνητικού προγράμματος.
0: Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα χρονικό ορίζοντα και μετά ένα υλικό που θα είναι
1: Βεβαίως.
0: Χρήσιμο και πώς είναι, για πείτε
1: Βεβαίως.
0: Μας δύο λόγια.
1: Καταρχάς να πω δύο λόγια για τους στόχους της ερευνητικής απόπειρας. Εδώ και αρκετά χρόνια, με βάση την ερευνητική μου ενασχόληση, μελετάω το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής και στο πλαίσιο των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών για τους

Για το 1980, 21 Μαΐου, ο Στάμερ τον Κλάς συνελήφθη σε μια συναυλία όταν έσπασε μια κιθάρα στο κεφάλι ενός ακροατή. Για να μου σπάσουν τα μικρόφωνα εμένα εδώ. Φεύγω, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 21 Μαΐου του 2026 και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και χαρούμενα. Και εσείς ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα για ναρκωτικά, όπλα, χρηματικά ποσά και ΟΠΕΚΕΠΕ. 19 οι συλλήψεις, σε 76 ανέρχονται οι εμπλεκόμενοι στη νέα υπόθεση. Δικογραφία Μαμούθ. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Νέα πρόσωπα στο Πασόκα, κάλεσμα συστράτευσης από Ανδρουλάκη με χμές κατά του Πρωθυπουργού. Με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει σε ανάρτησή του ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για την μεγάλη μέρα. Αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού, η ονομασία του κόμματος. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την προανακριτική. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία τη σύσταση

0: της Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Για γαλάζιο σκάνδαλο και προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον γιατρό στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Αν δώσουμε και κανένα κατοστάρικο, δεν είναι και ντροπή, θέλετε να είπε σε ασθενή. Ζήτησε όμως συγγνώμη ο Υπουργός Υγείας. Είμαστε στα όρια ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εντολή Χαμενεΐ να παραμείνει το ουράνιο στο Ιράν. Μαζί με το Ομάν, Ιράν και Ομάν συζητούν για μόνιμα διόδια στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, φρούριο θα θυμίζει η Αθήνα εν ώψη της αυριανής έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στις περιοδίες από τη Λακωνία. Ξεκίνησε τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός ανά την Ελλάδα, που επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Πάρθης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξή του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Έστειλε μάλιστα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας και άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Στην ατζέντα της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε Σπάρτη και Μιστρά, εστίασε στην υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
1: Ο Μιστράς λούζεται και σήμερα στο φως της ιστορίας του και η Ελλάδα επανασυνδέεται με μία από τις κοιτίδες της μακραίωνης ιστορίας της. Η Καστροπολιτεία που αποδίδεται σήμερα στο ελληνικό και διεθνές κοινό είναι μάρτυρας ενός λαμπρού παρελθόντος, καθώς εδώ έζησε, μεγαλούργησε και έλαβε το χρήσμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όπως τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος ή και μουσείο που παραδίδεται στο κοινό τα τελευταία 7 χρόνια με τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τη στρατηγική ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, να συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, επισημένοντας τη συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει την δυνατότητα να διευρύνει ταυτόχρονα και την τουριστική μας περίοδο.
0: Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή για να δούμε τι προηγήθηκε όλων αυτών που μας περιέγραψε ο Δημήτρης Γκάτσιος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Θάνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή, αυτό ήταν, άνοιξε ουσιαστικά το χώρο των περιοδιών μετά από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από την Σπάρτη και από το νοσοκομείο της περιοχής. Έστρεψε τους προβολείς στο δίλημα που είναι πάνω από τις εθνικές κάλπες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Λαγούς με πετραχίλια θα σας τάξουν. Δεν πρόκειται όμως εμείς ποτέ να θέσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Σάνο, σε κίνδυνο την χώρα και την δημοσιονομική της σταθερότητα. Τελικώς το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε, θα είναι ποια είναι η παράταξη που μπορεί να πάει σταθερά την χώρα μας μπροστά. Σε προεκλογικούς ουσιαστικά Σάνο τόνους επέμεινε σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση παραδίδει. Σε αυτά τα οποία παραδίδει, όπως είναι η στήριξη, όπως είπε, όλων των κοινωνικών ομάδων, μέχρι την απόφαση για ένταξη και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέβαλε την θετική ατζέντα, απέναντι στην θετική ατζέντα την τοξικότητα. Όπως είπε, έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται πάντοτε στην κοινωνία, ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το εργοτάξιο, το πολύ μεγάλο εργοτάξιο των 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νέου Νοσοκομείου της Σπάρτης, το οποίο θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πλήρη παροχή ιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
2: Τέλος, τόνισε να σας πω, Θάνο, ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους αξίζει. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
0: Πριν ακούσουμε το απόσπασμα, να πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την περιοχή. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε ζωντανά ένα απόσπασμα.
3: Το μνημείο στην παγκόσμια κληρονομιά. Με τον πολιτισμό να παραμένει αστήρευτη πηγή της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Και αυτή η παραδοχή βρίσκεται, κυρία Υπουργέ, στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής, που λειτουργεί σε δύο αλληλένδετες κατευθύνσεις. Πρώτα, στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας κληρονομιάς μας, όχι ως ένα στατικό μουσιακό έκθεμα, αλλά ως καταλύτης της ελληνικής συνείδησης το τώρα και παράλληλα ως ένα κύτταρο συνδεδεμένο άμεσα και με τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αλλά και με την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Ενώ το δεύτερο στοιχείο αυτής της πολιτικής μας, πολιτική της την οποία ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια, συνιστά η δυναμική εξωστρέφεια, καθώς ο πολιτισμός μας, αρχαίος και σύγχρονος, γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα της αλληλεπίδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο. Με άλλα λόγια, μια σημαντική παράμετρος ήπιας διπλωματίας, η οποία έχει την δύναμη να προβάλλει την πατρίδα μας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους λαούς. Και από την άποψη αυτή, ο πολιτισμός μας αποτελεί ουσιαστικά μία αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση, κύριε Υφυπουργέ, της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και έτσι η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν μας εξασφαλίζει απλά το διεθνή σεβασμό, αλλά λειτουργεί ως μία πηγή συλλογικής αυτοπεποίθησης, σφυριλατώντας την ενότητα και την υπερηφάνεια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και τη στρατηγική αυτή, όπως σας είπα, την υπηρετούμε με προσήλωση εδώ και 7 χρόνια, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ προσωπικά την Ελίνα Μενδώνη, είναι η μοναδική μας υπουργός που εδώ και 7 χρόνια κρατά το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Όχι άδικα, τη βλέπω να χαμογελά. Καθώς, όπως είπε και η ίδια, αυτός είναι ο 300ος νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω συμμετάσχει εκ των πραγμάτων σε πολλές τέτοιες τελετές εγγενείων, σπανίως έχω δει την Υπουργό Πολιτισμού τόσο συγκινημένη όσο την είδα σήμερα. Και δικαίως. Και να πούμε ακόμα ότι ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για μουσεία, μιλάμε συνολικά για έργα υποδομής παραπάνω από 900 σε όλη την επικράτεια με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω να θυμίσω ότι τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία αναφέρθηκε υπουργός χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ σε αυτόν τον μοναδική σημασίας αρχαιολογικό χώρο. Και βέβαια,
0: ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή απόδοσης έργων προστασίας του Μιστρά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην αξιωματική αντιπολίτευση ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και διεύρυνσής του με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Θα πάμε αμέσως στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο. 29 νέα πρόσωπα συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη. Είναι πανεπιστημιακοί, πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην βουλευτές από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, το Μέρα 25, αλλά και ο πρέσβης επιτιμή Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Αθηνών Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία που βιώνει, όπως είπε, τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Κάλεσε τους πολίτες να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, που με το πρόγραμμά του μπορεί να κάνει καλύτερη την ζωή τους, να πούν όχι, όπως είπε, στην αποχή, την ψηφοδιαμαρτυρίας και να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα.
0: Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
0: Εν τω μεταξύ, μένεται η αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη διαρροή των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.
6: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μία επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους, έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ γκρέμισε το αφήγημα ψεύδους της κυβέρνησης των τελευταίων 4 ετών, που εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δήθεν δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ και ο διοικητής της παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσει. Και καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς ότι είναι αστείο να εμφανίζονται ως θεσμικοί και ευαίσθητοι για διαρροή που δεν αφορούσε σε καμία απόρρητη πληροφορία του κράτους, εκείνη που δεν νοιάζονται αν διέρευσαν κρατικά μυστικά από τις παρακολουθήσεις του Predator και έκαναν σουρωτήρι την εθνική ασφάλεια, ακούγοντας το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις. στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ θα περάσουμε τώρα. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πρόταση αφορά στους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και τη συνεδρίαση να εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο που θα καταλήξει σε μυστική ψηφοφορία. Κλίμα και σημεία από τις τοποθετήσεις θα μας δώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βάνο. Όπως είπε και εσύ, ένα 48ωρο γεμάτο ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Το πρώτο 24ωρο σχεδόν έχει φύγει και ήδη έχουμε επιβεβαιωθεί στο αυτό που λέμε, δηλαδή στην ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης η οποία λαμβάνει η χώρα από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Θέμα οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Καραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε το θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Άλλο ματς σε εισαγωγικά αυτό, αλλά ήδη σήμερα έχουμε δει τα τρέιλερ αυτού που πρόκειται να παιχτεί αύριο, μιας και κυρίως οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν αναλωθεί στο θέμα των υποκλοπών. Επί αυτού του ζητήματος είχαμε νωρίτερα και σφοδρή αντιπαράθεση, κόντρα θα λέγαμε, του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης με πολύ ψηλούς τόνους, πολύ σκληρός στην κριτική του, έκανε ούκο λίγες φορές λόγο για παρακράτος, έκανε λόγο για ένα κόμμα, όπως είπε και εσύ, με εξουσία, στο οποίο εκπορεύεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου και χρησιμοποιεί τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές για να μην χάσει την εξουσία. Δεν έχετε αρχές, είπε, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να φύγουν. Και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι δεν αφορά ένα ζήτημα συγκεκριμένο, αλλά μια ολόκληρη νοοτροπία με παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, και δείχνει ότι υπήρξε μια γαλάζια συμμορία. Αντιλαμβάνεσαι από τις εκφράσεις που έχουμε πει την κυρία Ανδρουλάκη ότι η τόνη ήταν πάρα πολύ ψηλή.
0: Νίκο, να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και συνεχίζουμε μετά.
8: 3,5 χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
9: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
10: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Είναι απόρριτες.
10: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει, σας παρακαλώ.
9: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
8: Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη.
9: Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
0: Λοιπόν, σφοδρή αντιπαράθεση, υψηλή τόνη και... ναι, το ακούσαμε, αλλά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαμε αντιμαχία, σκληρή αντιμαχία με τον Γιώργο Φλωρίδη. Θες να το προλογίσεις αυτό το απόσπασμα ή να το ακούσουμε?
7: Ακόμα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να το ακούσουμε. Φυσικά να πω ότι παρότι όσο ακούσαμε και παρότι που έχει κάνει τρεις παρεμβάσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται, ακόμα η κεντρική της κύρια ομιλία της δεν έχει γίνει σε ολομέλεια. Οπότε αναμένουμε και αυτή, αλλά θα ακούσουμε και το ηχητικό βεβαίως.
11: Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή, που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΕΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
9: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
0: Υποθέτω ότι λέει η Νίκο το ξύπνα Βασίλη.
7: Ναι, Αυτό είναι, έχει φτάσει ως εκεί τώρα για την παράθεση. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Ποιος κέρδισε το λαχείο όμως.
7: Έχει δίκιο. Τα ηχητικά είναι χαρακτηριστικά της έντασης και το πώς ο πολιτικός διάλογος μερικές φορές φτάνει σε αυτό το σημείο να έτσι, αναφέρονται και ελληνικές κωμωδίες του παρελθόντος με σαφείς αναφορές επί το χαρακτήρα του στιγμή την ταινία.
0: Και οι πενιγμούς. Δεν είναι μόνο οι αναφορές, είναι οι πενιγμοί.
7: Ναι, όποιος είναι μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο στο οποίο έγινε την παράθεση. Ήδη ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε πολύ δευτερόλεπτα να αναφέρεται δύο φορές σε παρακράτος, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε με τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα και οι υπόλοιποι αρχηγοί, για να κλείσουμε έτσι να στοιχειολογήσουμε μερικές έτσι, μερικά κυρία σημεία, αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΓΕΠΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε νωρίτερα από το πρωί, ήταν ο πρώτος αρχηγός που ξεκίνησε τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών. Είπε ότι σήμερα επιστρέφεται στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, τον υπουργό σας, τον βουλευτό σας και του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτή την κλοπή χρημάτων βιοπαλλεστών αγροτών. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξαστικές θέλετε, αλλά τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε, δηλαδή να, η επόμενη μέρα. Να μην σας βρει στην κυβέρνηση και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, είπε. Ο κύριος Βελόπουλος και αυτός ήταν επικριτικός. Είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών διαφθοράς και διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι. Ο κύριος, ο κύριος Φάμελος και αυτός πολύ επικριτικός και αυτός με εκτενείς αναφορές στο θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, μια κρίση υποβάθμισης και επίθεσης στη δημοκρατία. Υπάρχουν σοβαρά δικήματα που έχουν διαπραχθεί και έκανε αναφορές σε σειρά σκανδάλων, όπως είπε, τα οποία βαραίνουν την κυβέρνηση, από το έγκλημα των τεμπών, όπως είπε, μέχρι τη συγκάλυψη της υποκλοπής, συγκάλυψη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος, είπε ο κ. Φάμελος, ποιος ξέρει ακόμα πόσα σκάνδαλα έχει συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Να πούμε και δύο φράσεις έτσι, λίγο να αναφερθούμε και στον κύριο Λιβανό και στον κύριο Ραμπατζή. Γι' αυτό εξάλλου γίνανε σήμερα οι προτάσεις για θέση προανακριτικής. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι, όπως πάντοτε, είπε: στέκομαι εδώ μπροστά σας με σεβασμό προκειμένου να σας εξηγήσω και σας λέω ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για θέση προανακριτικής επιτροπής στο πρόσωπό μου. Δεν αποφεύγω, είπε, το έλεγχο. Το αντίθετο, έχω ήδη καταθέσει την εξαστική, έχω δώσει εξηγήσεις και είμαι διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία. Και η κυρία Αραμπατζή, στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτή υπερασπίστηκε του εαυτού της, είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία η οποία να τη βαρέσει. Και ήμουν, είπε, σίγουρα την πρώτη στιγμή για την αθωότητά του, για την αθωότητά μου, και αυτό κέρδισε τον εαυτό μου στη διάθεση της Βουλής και της Εξεταστικής. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.
0: Νίκο, τι ώρα είναι η ψηφοφορία, για να γνωρίζουμε, αν και μετά η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ούτως ή άλλως την πρόταση.
7: Ακριβώς, 8, οπότε χωρίς εκπλήξεις οι προτάσεις θα απορριφθούν από την
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κάλεσε το Σώμα από το Βήμα της Βουλής ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης.
12: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλό και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
13: Ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο από τους δύο εισηγητές που να αφορούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα που διέπραξαν οι δύο αυτοί, ο Υπουργός και η Υφυπουργός? Είναι ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Και αναρωτιέμαι, με αυτά τα στοιχεία μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική δίωξη? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Ευχαριστώ.
0: Η πλειοψηφία δεν θα μπορούσε σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά, υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για συνειδητή επιλογή να σφραγίσει κάθε γαλάζιο σκάνδαλο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
14: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
15: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
0: Πειρά εξαπέλυσαν κατά της κυβέρνησης οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Κουτσούμπας και Πέτη Πέρκα.
16: Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, τους βιοπαλαιστές αγρότες που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε.

0: Ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται καθημερινά. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τα εκατομμύρια που λείπουν από τους παραγωγούς κατευθύνονται μέσω εγκληματικής συμμορίας προς άγραν ψήφων στους φραπέδες και στους χασάπηδες.
1: Σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη και η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλά.
2: Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τυθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω.
3: Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, εάν είναι αθώοι και αν δεν έχουν να κρύψουν κάτι, θα έπρεπε οι ίδιοι πρώτα να ζητήσουν τη σύσταση της Επιτροπής.
4: Παρακρατικό, προφανώς, σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού πληρωμών. Ένα σύστημα που μετέτρεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε προσωπικό, ψηφοθυρικό φέουδο.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς να μεταφερθούμε. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος με την κρίση να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη Νέα Αριστερά με νέες αποχωρήσεις εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Φασουλιάς είναι εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιάννη.
6: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Είδα μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26. Είναι η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που μας ενημερώνει ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Υποθέτω ότι ταυτίζει την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα, η οποία και φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
6: Αναφυσβήτητα μια καλή ομάδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: 2-0 τη Ρεάλ.
6: 2-0 τη Ρεάλ, και έτσι λοιπόν κατέκτησε και τυπικά το τίτλο στην Ισπανία, σε ένα από τα καλύτερα, έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Mm-hmm. Θα σου πω όμως το εξής. Δεν ανέβασε στοιχεία τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι και τα χρώματα του νέου κόμματος.
1: Πάμε για είδηση τώρα.
6: Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα εδώ, για να σώσω ειδήσεις.
1: Δεν
6: το είπαμε νωρίτερα ότι θα έρθουμε να δώσουμε ειδήσεις.
1: Είναι αυτό το μπορντό μπλε.
6: Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή, γιατί αυτό φανερώνει δηλαδή. Εξάλλου το συνηθίζω ο Αλέξης Τσίπρας όταν να κάνει μια κίνηση στέλνει μηνύματα μέσα, και στο παρελθόν το θυμάμαι αυτό, μέσα από κινήσεις, μέσα από αναρτήσεις, από φωτογραφίες, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, προετοιμάζει το κλίμα, προετοιμάζει το έδαφος.
1: Άρα εμείς σταθήκαμε στο 26, εσύ στέκεσαι και στα χρώματα που έχει,
6: ναι,
1: η φανέλα.
6: Μην με ρωτήσεις μόνο
1: ομάδας.
6: για το όνομα θα σου πω το εξής, επειδή έχω ρωτήσει και έχω ξαναρωτήσει κόσμο και κοσμάκι, ναι, τουλάχιστον να μου περιγράψουν τι ακριβώς περιλαμβάνει το όνομα. Εγώ θα σε παραπέμψω στο, και τους ακροατές βέβαια, στο μανιφέστο. Όταν τότε στη δημοσιότητα υπήρχαν διάφοροι τίτλοι εκεί στην αρχή του μανιφέστο. Το θυμάσαι? Κυβερνός αριστερά, νέα εποχή.
1: Ναι. Το νέα εποχή είναι τίτλος από εφημερίδα. Το κυβερνός αριστερά το έχει πρωτοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Σκανδαλίδης εδώ και πολλά χρόνια.
6: Ναι, εγώ τα λέω όλα αυτά διότι μέσα από αυτά ενδεχομένως να προκύψει το όνομα, το οποίο για την ώρα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα σε πληροφορώ. Ναι. Είναι λογικό εξάλλου, διότι πρέπει να κρατήσουν και μια έκπληξη από την δική τους την πλευρά. Αν τα πούν όλα τώρα, τι θα πάνε στο Θυσίο να μας πούν στις, ναι, 26 του
1: και
6: μήνα.
1: Και ποιοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Μαθαίνω καταρχάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την επαρχία, όπου επικοινωνούμε την Αμαλίας και τους του λένε ότι θα έρθουν στην εκδήλωση από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκτιμούν ότι στις 26 το βράδυ στον πεζόδρομο στο Θησίο θα έχουν πολύ κόσμο. Mm-hmm. Θα πάει πολύ απλός κόσμος. Δεν θα πάνε όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Ναι. Δεν θα πάνε οι βουλευτές γιατί το θέλουν ή έχει επιβάλει απαγορευτικό ο Αλέξης Τσίπρας?
6: Όχι, εγώ μίλησα με 2-3 στελέχη πρώτης γραμμής και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, και μου λένε όχι, δεν θα πάμε, διότι δεν θα με τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, διότι είναι ένα καινούριο κόμμα τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα βιβλίο ή όπου πάμε να συζητήσουμε για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Λοιπόν,
1: έχει ένα πολιτικό, έτσι, είναι πολιτικά παράδοξο αυτό, δηλαδή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά να έχεις παρουσία στην ανακοίνωση ενός νέου κόμματος.
6: Ναι, είναι παράδοξο, διότι πλέον έχεις να κάνεις

0: με ένα καινούριο κόμμα. Και από τη στιγμή που είσαι να κάνει με ένα καινούριο κόμμα και είσαι ανήκει σε ένα άλλο κόμμα, δεν είναι πρέπον και πολιτικό πολιτισμό αυτό, προκειμένου να πάει να παραστεί εκεί, εκτό και αν είσαι τόσο τολμηρό και φλερτάρει με μια διαγραφή ή τέλο πάντων με μια επίπληξη. Ε, από
1: καλά,
0: την
1: δεν
0: πλευρά.
1: Νομίζω ότι θα υπάρξει διαγραφή. Ε,
0: λέμε, τώρα,
1: θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζουν για την γιορτή της 26ης. Ναι. Είναι όντως αλήθεια ότι ο κύριος Κραουνάκης γράφει τραγούδια
0: το
1: για τον
0: γράψει.
1: Το έχει γράψει.
0: Ναι.
1: Για τα εγγένεια
0: του
1: νέου κόμματος.
0: Έτοιμο είναι το τραγούδι του Κραουνάκη. Ας πούμε, επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε τον ύμνο του κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, δύο ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, και αν η απάντηση είναι ναι, ποιος θα έχει τα κλειδιά?
0: Τα κλειδιά θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δεν αλλάζουν χέρια. Έχω να σου πω το εξής, ότι στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει κλειδώσει για τις 6 του Ιούνιου, δεν θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή η οποία θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, και θα αρχίσουν να καταθέτουν, μάλλον να αντιπαρατίθεται και να τσακώνονται και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και προχωράμε παρακάτω.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, εκτιμώ ότι η κεντρική αυτή επιτροπή, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ιστορικές και κεντρικές επιτροπές έχουμε ζήσει και έχω ζήσει μέσα από το ρεπορτάζ, αυτή όντως ο όρος ιστορικότητα αποκτά μια ιδιότερη βαρύτητα. Και γιατί? Θα πάρθουν αποφάσεις, στο λέω και το καταθέτω εδώ, θα πάρθουν αποφάσεις, επαναλαμβάνω, για το μέλλον του κόμματος.
1: Ναι, βέβαια τα χρώματα από ό,τι βλέπω τώρα, γιατί άνοιξα το κινητό,
0: το βλέπω,
1: έχει
0: ναι.
1: Και κίτρινο πορτοκαλί.
0: Η Μπαρτσελόνα.
1: Εδώ δεν βλέπεις.
0: Ναι. Όχι, μήπως είναι διαφημιστικό χορηγός.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν θα βάλουμε το έτο.
1: Λοιπόν, αυτό το δεύτερο που
0: εγώ μιλάω για τα χρώματα κυρίαρχα.
1: Τα κυρίαρχα είναι αυτό το μπλε και το, ας το πούμε, μπορντό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται.
0: Μπορντοκόκκινο, κάτι περίπου.
1: Μπορντοκόκκινο, οκ. Υπάρχει αφετηρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι το βάζουν τον πήχη στο 18% του 23. Είναι λάθος, δηλαδή μετράνε λάθος αυτοί που το κάνουν?
0: Θα σου πω κάτι. Ιστορικά, τα καινούργια κόμματα το κάθε καινούργιο κόμμα στην Ελλάδα που διεκδικεί εξουσία, λοιπόν, το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να λάβει και να θεωρείται επιτυχία είναι καταρχάς το 13%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν αυτό το ποσοστό που έλαβε το 1974 το Πασόκ του Ανδρέου Παπανδρέου στις πρώτες εκλογές που έλαβε μέρος. Κάτω από 13% για ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως εναλλακτικό, ως κόμμα κυβερνητικό, θεωρείται επιτυχία. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις το ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ, τουλάχιστον όπως τον εισπράττω και του κόμματος που θέλει να φτιάξει, έτσι όπως τον εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ένας και μοναδικός. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται όχι για να είναι δεύτερος ή τρίτος. Μπορεί σε πρώτη φάση να είναι δεύτερος. Αλλά έρχεται για να διοικήσει την κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εισπράττω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και για την είδηση.
0: Μια κουβέντα, με συγχωρείς. Έχω μάλλη μια είδηση. Μην αφήσουμε.
1: Να κλείσουμε.
0: Νέα Αριστερά.
1: Νέα Αριστερά.
0: Νέα Αριστερά. Ήταν να ανεξαρτοποιηθούν αύριο 5. Αλλά το σκέφτονται. Και ενδεχομένως, αν δεν το κάνουν αύριο, να γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα. Συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο η κεντρική.
1: Αλλά θα γίνει.
0: Θα γίνει. Δεν
1: υπάρχουν άλλες σκέψεις.
0: Πάμε για 5 ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου και για την είδηση που μας έδωσε σε σχέση με τα χρώματα. Και εμείς μένουμε στα πολιτικά δρόμενα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου κινήματος, όπως το ονομάζει η ίδια, στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνες. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο μου. Να πούμε ότι πριν από κυριολεκτικά 4 λεπτά ξεκίνησε η σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον για τα τεκτενόμενα, και θα στα πω στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Για την παρουσίαση λοιπόν της θητευτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Την εκδήλωση άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ξεκίνησε με ένα λογοπαίγνιο φορώντας μία μπλούζα του Ντοστογεύσκη και λέγοντας πως ο μεγάλος αυτός συγγραφέας το 1866 έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία, και στην αποστροφή του λόγου του να προσθέσει ότι αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία του

0: πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί πρέπει να τιμωρείται. Έκανε επίσης λόγο για μια ιστορική πολιτική βραδιά, η οποία θα ανοίξει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πριν λίγο παρουσιάστηκε στο βίντεο wall του θεάτρου ένα βίντεο από το 2012 με την γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό Κατρίνα Μουτσάτσου.
1: Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στο θέατρο.
0: Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε live.
1: Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και η κυρία Κατρίνα Μουτσάτσου μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Να μας πεις λίγο για το όνομα. Το δώσαμε ήδη στους τίτλους. Αν θέλεις μπορούμε να το
0: ανεξάρτητο κίνημα ξανά. Πολιτών λοιπόν. Με είχαν ρωτήσει και το μεσημέρι αν ήταν ελπίδα ή κάτι τέτοιο. Έλεγα ότι θα είναι κάτι πιο θεσμικό. Ανεξάρτητο
1: είναι
0: κίνημα
1: ελπίδα για
0: πολιτών.
1: Τη δημοκρατία και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει και το ελπίδα από ό,τι βλέπω.
0: Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτελέσει το όνομα του κόμματος. Αυτό ήταν γραμμένο στα καρτελάκια και μάλλον από εκεί είδαμε όλοι ποιο θα είναι το όνομα.
1: Άρα θα μείνουμε στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λοιπόν, και αυτό το πρόδωσαν τα καρτελάκια που φορούσαν τα στελέχη. Προηγουμένως θέλω να πω ότι το θέατρο Ολύμπιον είναι κατάμεστο και ήταν κατάμεστο από τις 6 ώρα. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα μεγάλο θέατρο όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά βρίσκονται και κόσμου έξω από αυτό. Μάλιστα δημιουργήθηκε και μία μικροένταση πριν από λίγο όταν υπεύθυνε της εκδήλωσης δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα, καθώς ο χώρος βεβαίως ήταν ήδη πλήρης, δίνοντας την εξήγηση στους συγκεντρωμένους ότι έχει υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες. Και όπως βλέπουμε και από την εκδήλωση είναι όλοι καθήμενοι τουλάχιστον μέσα στο Ολύμπιο. Κατά τα λοιπά να σου πω ότι περιμέναμε το στενό συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού, τον κύριο Αυγερινό, να αναλαμβάνει την επικοινωνία του κόμματος. Έχουμε την πληροφορία όμως ότι προσωρινή εκπρόσωπος επικοινωνίας είναι η καταγόμενη από τα Τρίκαλα Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, οικονομολόγος και σύμβολος επικοινωνίας. Αυτή την ώρα μιλά η κυρία Μουτσάτσου για τα τεκτενόμενα του 2012 και την εποχή των μνημονίων και βέβαια σε λίγο θα ανέβει και στο βήμα η κυρία Καριστιανού προκειμένου να πάρουμε και μια γεύση από την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
1: Άρα να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπες ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέγεται ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ο χώρος στο Ολύμπιον έχει 400 καθίσματα και είναι όλα γεμάτα. Υπάρχει κόσμος έξω που περιμένει. Θα ήθελε να μπει στο Ολύμπιον, αλλά
0: δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο wall απ' έξω που παρακολουθούν την εκδήλωση μέσα. Έχει και ενδιαφέρον εδώ και θέλω να σου το πω, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι η κυρία Καριστιανού είναι λίγο υποψιασμένη για τα τεκτενόμενα γενικότερα. Σε ανάρτησή της,
1: φοβάται
0: λοιπόν,
1: πέμπτη φάλαγγα από ό,τι κατάλαβα, γιατί σε άκουσα το μεσημέρι.
0: Σε ανάρτησή της λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε αιχμές γενικότερα για το νέο εγχείρημα, σε όσους λέει τη λιδωρούν και που προσπάθησαν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όμως ότι κανένας μας δεν θα μας σταματήσει για να δημιουργήσουμε και για να φτάσουμε στον αγώνα για δικαιοσύνη.
1: Ευγενία.
0: Παράλληλα είπε και κάτι άλλο που έχει τη σημασία του, πως γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Είναι καθόλου προετοιμασμένη από ό,τι
1: και υποψιασμένη όπως πολύ σωστά είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε στην Κρήτη σε νέα υπόθεση, σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές έφτασαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα ναρκωτικών, συγκεκριμένα διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες με τις δύο από τον Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Η 19 συλληφθονομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.
1: Είναι μια νέα υπόθεση αυτή, έτσι.
2: Είναι μια νέα υπόθεση στο πλαίσιο όμως των εκτεταμένων ερευνών

0: που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία με μια έρευνα που έχει ενταθεί μετά το μαχαιριό των Βοριζίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις οικογένειες της Κρήτης που λιμένονται την κρητική ενδοχώρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουμε δει στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα σε τρεις νομούς, ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περίπου 22 σπίτια και επιμνηστάσια. Προφανώς ο λόγος που έγινε νωρίς το πρωί συντονισμένη επιχείρηση ήταν για να μην υπάρχει χρόνος να ειδοποιήσουν τα μέλη των εγκληματικών ομάδων, να εξαφανίσουν στοιχεία και να διαφύγει κάποιος από τους εμπλεκόμενους. Να σας πω ότι η τελευταία σύλληψη έγινε το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, έξω από ένα τραπεζικό κατάστημα, του 43χρονου συζύγου της 35χρονης γυναίκας που είχε συλληφθεί νωρίς το πρωί στα Ζωνιανά, στο σπίτι της οικογένειας, εκεί όπου έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνομικών από συγγενείς και κατοίκους του χωριού και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν στιγμές έντασης με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών από κατοίκους που αντέδρασαν όταν τους αντιλήφθησαν. Ο σύζυγος λοιπόν ο 43χρονος συνελήφθη σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε να κάνει ανάληψη από ATM. Ήταν και συγγενικά του πρόσωπα μαζί, τα οποία επίσης αντέδρασαν στην παρουσία των ανδρών της ασφάλειας, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν εδώ στο αστυνομικό μέγαρο. Τώρα, αύριο, αναμένονται οι απολογίες τους. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό εδώ, όπως είχαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, να έρθουν δηλαδή οι εισαγγελικοί ανακριτοί λειτουργεί εδώ, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των πιθανότητων, να το πούμε έτσι, θέλει να τους μεταφέρουν στο δικαστήριο του Ηρακλείου νωρίς το πρωί. Είναι και πολλά τα άτομα και θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η συντονισμένη επιχείρηση από την αστυνομία. Θα το δούμε αυτό νωρίς το πρωί. Να σας πω για το ρεπορτάζ επίσης ότι τώρα το απόγευμα ήρθαν κάποιοι συνήγοροι. Έχουν αναλάβει αυτούς τους ανθρώπους να δουν τη δικογραφία, ώστε αύριο να είναι έτοιμοι και αυτοί. Προφανώς τα άτομα θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Αύριο είναι η Παρασκευή, οπότε το πιθανότερο είναι να προγραμματιστούν οι απολογίες τους για τη Δευτέρα με Τρίτη. Ωραία. Αν χωριστούν σε γκρουπ ομάδες, θα το δούμε αυτό αύριο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και εμείς να μείνουμε στην Κρήτη για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχαν στήσει Θείος και Ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον 40 είναι οι καταγγελίες πολιτών σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο. Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, υπήρχαν δεκάδες καταγγελίες σε βάρος των μελών της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Ωστόσο, οι παθόντες δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα υπήρχε και έγγραφο πριν από περίπου 4 χρόνια, στο οποίο, το οποίο υπέγραφαν 107 άνθρωποι και έχουν να κάνουν με τις ζημιές που είχαν υποστεί και τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που είχαν υποστεί από τα φερόμενα μέρη της εγκληματικής οργάνωσης. Εν τέλει, αυτοί οι 107 μειώθηκαν σε έναν αριθμό 40. Που σημαίνει ότι επικρατούσε ένα κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή, το οποίο το είχαν επιβάλει οι συγκεκριμένοι. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, Φάνο, θα απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, κλειδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν μια τελευταία ενημέρωση, και ενώ θυμίζω ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι και οι τρεις συγγενείς, δηλαδή ένας θείος 43 ετών και τα ανήψια του 44 και 39 ετών, δηλαδή όλοι της ίδιας οικογένειας, και με εμπλεκόμενους ενδεχομένως και άλλα μέλη της οικογένειας. Και σήμερα λοιπόν με νεότερες πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και να ισχυριστούν ότι πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής η όλη υπόθεση. Και πιο συγκεκριμένα η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει και οι συνηγοροί τους φυσικά ότι όλο το ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Ήδη, μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν, Θάνο, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή αύριο. Περίπου στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η απολογία των τριών στην Εισαγγελία Ρεθύμνου. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει αρκετό χρόνο αυτή η διαδικασία, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αναμένεται να δούμε από εκεί πέρα την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του.
1: Μας περιέγραψες τον μισό.

0: ποινικό κώδικα ούτως ή άλλως. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Φουντουλάκη για το ρεπορτάζ του. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα, θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Κοντά μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες, το Ιράν, όπως τα βλέμματα όλα έχουν, βρίσκονται πάλι στην Τεχεράνη, διότι το Ιράν προετοιμάζει την απάντησή του σε κείμενο που έστειλε Ηνωμένες Πολιτείες, με συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Το κείμενο με τα 14 σημεία της Ουάσιγκτον είναι υποσυζήτηση, την ώρα που η επίσκεψη αξιωματούχων από το Πακιστάν, τον επικεφαλής του στρατού αλλά και του Υπουργού των Εσωτερικών, ευελπιστεί να πιέσει για ώστε να καλυφθούν οι φυστάμενα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία, σε μια συμφωνία. Τώρα να σου πω τις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγοντας για την Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ωστόσο όμως προειδοποίησε να μην υπάρχουν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει και άλλες επιλογές αν η διπλωματία αποτύχει. Αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς και είπε οποιαδήποτε κίνηση για επιβολή τελών στα στενά κάνει ανέφικτη την συμφωνία, αποκαλώντας την κίνηση αυτή απαράδεκτη, απολύτως παράνομη και απειλή για τον κόσμο. Να πάμε τώρα και στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο από το Ιράν. Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται λέει να το αφήσουμε εκεί. Και για τα στενά του Ορμούς, είπε ότι θέλουμε να μείνουν ανοιχτά, θέλουμε να είναι ελεύθερα και ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ιράν κοστίζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ως προς το ουράνιο. Ο ανώτατος, σήμφωνα με δημοσίευμα του Reuters σήμερα νωρίτερα, ο Μοτζάμπα Χαμενεί, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει διατάξει να μην σταλεί στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα όμως που διαψεύθηκε με βάση δηλώσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο Αλ Τζαζίρα. Επίσης, το ουράνιο έγινε και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, μαζί με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπινγκ, ως προς την ιδέα μεταφοράς και αποθήκευσης στη Ρωσία, καθώς και γενικότερα για το ζήτημα του Ιράν.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλάζουμε θέμα. 8 ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας που μίλησε στο Ed News Radio 105,8, όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Η Σοφία Ζαχαράκη στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς, αλλά και την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων από τον Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια
3: 30%.
2: Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
3: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
0: Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες στη χρήση και διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025.
2: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
3: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
2: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών, και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία, η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα, και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα, αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει.
0: Τώρα, ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι από ασθενή προκειμένου να προχωρήσει το χειρουργείο του. Για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.
4: Τα παιδιά θα μπουν επίσης, θα πει. Δεν σας έπρεπε τότε να πω.
5: Το ρυθμίσω.
4: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
5: Θα δώσουμε ένα κατωστάκι να βγαίνει τα
4: παιδιά. Ναι, εντάξει.
0: Το βίντεο εστάλει στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε, διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, καταλήγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ, και εξέφρασε λύπη και τη συγγνώμη του προς τον ασθενή. Για τον τουρισμό. Καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Υπουργός τόνισε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι η Ελλάδα προέρχεται από 3 συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ και παραμένει ασφαλής, ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, αν και υπάρχει ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
6: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είπε έμεσα.
3: Ναι.
6: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
3: Εδώ
6: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο.
0: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, περιέγραψε η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
7: Η χώρα μας έχει καταφέρει να δίνει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η μέλη οικογένειας σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε

0: Μετακινήσεων γιορτάζονται σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις για την ημέρα στην Κέρκυρα. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
1: Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Στην επικράτεια του Final Four, ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, έτσι όπως είπες, σε αριθμούς πλέον, Final Four. Η Αθήνα, οι ομάδες, οι τρεις εκτός του Ολυμπιακού, η Φενέρ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι ήδη στην Αθήνα από χτες αργά το βράδυ. Σήμερα το μεσημέρι ήταν και συνεντεύξεις προπονητών αλλά και αθλητών το μεσημεράκι στο ΆΚΑ. Ένα ο ΆΚΑ που από αύριο, από σήμερα μάλλον, και πολύ περισσότερο αύριο θα είναι απροσπέλαστο
0: για το
3: κριτήριο. Φρούριο, ναι.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά.

0: τύπο που θα πάει τρένο τα επόμενα χρόνια. Mm. Τι να σου πω, υπάρχουν κομμάτια.
1: Ξέρεις ποιο άλλο μου αρέσει, Κελιμπούς. Mm. Φανταστικό.
0: Και Κελιμπούς. Και το παίζουμε πολύ και η Νάικα το
1: παίζουμε. Το φέρει
0: και είναι ωραία κομμάτια. Και να πούμε ότι μπορούμε να μπαίνουμε και στη λίστα μας στο Spotify που έχουν σηκωθεί ήδη τα κομμάτια για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο, Κόσμος Radio, έτσι. Στο προφίλ είναι πάντα οι λίστες που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα τραγούδια που έχουμε εμείς η παραγωγή που τα περνάμε και τα προσφέρουμε. Όπως ακριβώς και τη Μόλα Φέρτιμ, πολύ καλό το άλμπουμ τώρα που κοιτάω εδώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά το Τιγουάιο είναι Electric Spanish, επειδή You Said We Played, έτσι όπως έλεγαν κάποτε στην Αμερική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Πριν το ακούσουμε, θέλω να πεις γρήγορα πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Κατευθείαν από ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, στο 2026, σου ζητάω ένα τραγούδι τώρα.
0: Ένα τραγούδι που έχει βγάλει μέσα στο 2026. Mm. Τι μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Gone, Gone, Gone, Teddy Swims.

Instagram και τρέχει στο Instagram για την avant-première της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Almodóvar, μια ταινία που μπορείτε να την δείτε στο Cine Paris στην Πλάκα την Δευτέρα 25 του μήνα. Ο διαγωνισμός λοιπόν τρέχει μέχρι αύριο, οπότε προλαβαίνετε νομίζω άνετα να στείλετε τα μηνύματά σας, και εάν κερδίσετε αυτόματα έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας, και βέβαια από το Messenger, έτσι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε σήμερα χρόνια πολλά, να πείτε καλησπέρες. Μας ακούτε και από το Cosmos Radio και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τα πάντα όλα, όπου θέλετε μας βρίσκετε, μας ακούτε. Λοιπόν, υποσχέθηκα στην Κλαούντια να ακούσουμε τραγούδι, υποσχέθηκα στην Κλαούντια δύο τραγούδια, έτσι, και σε όλους εσάς. Ζήτησε και το Gong Gong Gong, εκείνη μου το είπε, θα το ακούσουμε. Ζήτησε και καινούριο, πολύ όμορφο καινούριο τραγούδι, όλα εδώ στον κόσμο. David Guetta παρέα με τον Teddy Swims. Όλα τα live το τελευταίο καιρό θα τα παίζει ο ίδιος και το παρουσιάζει πάντα. Όλα αυτά μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish. Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο ή Τιουάιο, δεν ξέρω πώς προφέρεται για να μην το πω και λάθος. Είναι 39 ετών και το άλμπουμ του λέγεται Outsider. Εάν σας θυμίζει κάτι ο ήχος, φαντάζομαι ότι σας θυμίζει κάποια στιγμή λίγο ένα πέρασμα από το Σαντάνα, κάτι άλλο από τους Black Pumas. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθότι αυτό το άλμπουμ παραγωγή το έχει κάνει ο Άντριαν Κεσάδα των Black Pumas. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Απριλίου. Τώρα πριν από 1,5 μήνα, με πολλά και ωραία στοιχεία και πολλά τραγούδια και πολλές μουσικές που μας πάνε φυσικά και στις όλη τη δεκαετία του 70 και στην rock και στο Spanish Latin Sound, αυτό που ονομάστηκε Chicano Music, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 60, και ξεκινήσει με τους Santana, με τους Malo και με πολλές άλλες μπάντες εκεί στο νοτιοανατολικό Los Angeles και μετά απλώθηκε και σε όλη την Αμερική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8, είναι 21η Μαΐου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Who's hurting who? Αυτός είναι ο Jack Savoretti. When you

Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που μας αρέσει πολύ, ο Τζαλένε Γκόντα και το Doctor of Love. Είπαμε, την άλλη εβδομάδα θα βρεθούμε, είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με live, έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Final Four, έχει κόσμο στην Αθήνα, έχουν έρθει και ξένοι αρκετοί, ούτως ή άλλως, και υπάρχουν και περιοριστικοί όροι, έτσι, για διάφορα, και πολλή αστυνομία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παγκόσμιο event αθλητικό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τη Δευτέρα όμως έχουμε το μεγάλο event, γιατί το κόσμος βρίσκεται ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival, λοιπόν, 25 χρόνια Festival Jazz στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, και συμπέφτει, γιορτάζει μετά 25 χρόνια από το κόσμος. Απευθείας λοιπόν το πρόγραμμα τη Δευτέρα 25 Μαΐου, εκεί παραδοσιακά θα μας δείτε στο Βάν του Κόσμος, θα μεταδώσουμε το live, θα δώσουμε τον παλμό, θα βγάλουμε στον αέρα τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, σε ελληνικές παρουσίες. Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα, την Παρασκευή, γιατί φέτος θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη. Θα έχουμε μια πολύ δυνατή από τις ξένες ημέρες του φεστιβάλ, και το Σάββατο, ακριβώς απέναντι στις 30 Μαΐου, στην ταράτσα του Καζάρτε, θα βρεθεί ο κόσμος με το πάρτι. Είναι jazz πάρτι, είναι Latin πάρτι. Το σίγουρο είναι ότι είναι πάρτι. Αυτό κρατάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Η Ροζάνα να ξέρει απόλυτα πώς θα ξεσηκώσει τον κόσμο και να κάνει ένα πάρτι με την σκηνική της παρουσία, με τον Μπρίο και με την μουσική από την Κούβα. 11 άτομα ορχήστρα, το Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, και από εκεί και πέρα έχει χορό, έχει ρυθμό. Εσείς βάζετε το κέφι, εμείς θα βάλουμε τη μουσική, παραγωγή του Κόσμος. Η Ροζάνα θα βάλει όλα τα υπόλοιπα, και το πέμπτο Κόσμος Jazz Party, το πέμπτο Κόσμος Party θα είναι ούτως ή άλλως για όλους εσάς, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτες Ταράτσα. Για να πούμε καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, να ανοίξουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Εμείς πάντα το ανοίγουμε με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ανεξάρτητα αν φέτος έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Ρενιά. Να διασκευάζει Take 5, βάζοντας και τη Latin, βάζοντας και τη Jazz. Φοβερός μουσικός. Ο λεγόμενος El Gran Bailarin. Πορτορικάνος. Ένας από τους μεγαλύτερους Πορτορικάνους που έπαιξε Latin Jazz και βέβαια ήταν στα νιάτα του και μέλος της Super Bandas και ήταν long time member, δεν ήταν session μουσικός, για τους Funny All Stars μιλάω φυσικά. Ο ίδιος βέβαια είχε τη Ρομπέρτο Ρενιά Ισού Apollo Sound και αργότερα ήταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στο Πορτορίκο. Έφυγε από τη ζωή τώρα μεγάλος, 80-81, νομίζω κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο Πορτορίκο, αλλά αν ψάξετε να βρείτε την δισκογραφία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, έχει βγάλει πάρα πολλά πράγματα και αν δείτε και τους Fania All Stars εκεί θα βρείτε φυσικά την μελωδία και τον ήχο που έγινε grande στην Νέα Υόρκη μέσα στη δεκαετία του 60. Δεν είχε παίξει μόνο, μιας και μιλάμε για το Ρένια, για το Take 5, δεν είχε παίξει, είχε ανοίξει πολύ την μουσική, καθότι το Πορτορίκο είναι πάντα στην επικαιρότητα τώρα και με τον Bad Bunny και με άλλους τραγουδιστές και καλλιτέχνες. Φανταστείτε ότι είχε ανοίξει τα live για μια περιοδία του Sting, παρακαλώ. Και πολύ περισσότερο είχε κάνει τότε σάλσα το Every Breath You Take, το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα αυτό μιλάμε στις αρχές δεκαετίας του 90 και όχι στη Λατινική Αμερική, αλλά στην Ευρώπη. Όλα αυτά για τον Ρομπέρτο Ρενιά. Dark days, dark times. Μια χαρά είμαστε, ούτε σκοτεινές είναι ημέρες ούτε τίποτα. Να μην σκεφτόμαστε αρνητικά. Πάντα θετικά να σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε μας ακούτε από την Αθήνα, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από το ίντερνετ, από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, είτε από το σπίτι σας, από οπουδήποτε.

πιο ωραία μπάντα η μπάντα, οι Dumb Pistols. Ο Μάρι Άσβοθ και η παρέα του. Το Λονδίνο. Μια μπάντα που ακούς τα πάντα μέσα. Ακούς big beat, ακούς hip hop, ακούς το dub φυσικά. Drum and bass τους είχαμε δει πριν από χρόνια. Εντυπωσιακό live και ωραία δισκογραφία με ωραία τραγούδια. Έχουν βγάλει, έχουν να βγάλουν 2-3 άλμπουμ. 2-3 χρόνια έχει να βγάλει άλμπουμ. Και να βγάλει από το Frontline που ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ το 23. Υπάρχει κανονικά η μπάντα φυσικά. Παίζει τα πάντα και λέω παίζει, βγαίνει και σε περιοδίες κανονικά. Απλά περιμένουμε. Περιμένουμε κάποια στιγμή να βγάλουν και ένα καινούριο άλμπουμ. Το συνηθίζουν αυτό. Βγάζουν κάθε 2-3 χρόνια άλμπουμ οι Dumb Pistols. Δεν είναι από τις μπάντες που βγάζουν άλμπουμ κάθε χρόνο σε ρί. Και εμείς με τους Echo Train θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
2: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Let's Talk About Music με τον Πέτρο Αδάμ.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Πέτρος Αδάμ και στο podcast που θα ακούσετε σήμερα θα παρουσιάσουμε και θα ακούσουμε τον Desmond Child. Ο Child είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς επιτυχιών της μουσικής βιομηχανίας. Οι επιτυχίες του εμφανίζονται σε περισσότερα από 80

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Kurt Elling.

Ράπερα, από αυτός είναι ο Κερτέλινγκ. Ο βραβευμένος με ήδη 2 γκράμμι μέχρι σήμερα στον ενεργητικό του. Ήταν το χρυσό παιδί της Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν είχε υπογράψει συμβόλαιο. Και με μεγάλη δισκογραφία και στην Blue Note και στην Concord. Και με πολύ ωραία φωνή για τις ανδρικές φωνές της jazz.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 21η Μαΐου, είναι γιορτή μεγάλη Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα, αν θέλετε, για το ραδιόφωνο, καθότι 21η Μαΐου του 1938 γίνεται η επίσημη έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. 88 χρόνια, λοιπόν, ραδιοφωνία, η επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας ξεκίνησε σας σήμερα το 1938 με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών και συμπληρώνονται σήμερα 88 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το 38 να βγαίνει ο πρώτος πομπός από τα Ηλίσια, με το 45 να ιδρύεται η ΕΕΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το 52 να ξεκινάει το δεύτερο πρόγραμμα, το 54 να ξεκινάει το τρίτο πρόγραμμα και ο κόσμος 25 χρόνια φέτος. Και βέβαια πάνω στα 25 χρόνια του κόσμου θα έχουμε δρόμενα, θα έχουμε γιορτές, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, μεγάλο πάρτι στον Καζάρτε, θα βρεθούμε δύο μέρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα και Παρασκευή, θα μεταδώσουμε ζωντανά. Όσον αφορά για την επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας, μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ και να ανακαλύψετε και ιστορικά αρχεία, ντοκουμέντα, εκπομπές και γενικά από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Αν μπείτε και στο αρχείο ραδιοφώνου ΕΡΤ στην ιστοσελίδα, πραγματικά μπορείτε να βρείτε διαμάντια και πάρα πολλά πράγματα. 88 χρόνια, λοιπόν, ραδιοφωνία, και δεν θα πω να τα εκατοστήσουμε, να πω να τα χιλιάσουμε. Burning down the spark.

Αυτός είναι ο Καετάνο Βελόζο, παρέα με την Lila Downs στο Burn It Blue. Ο Καετάνο Βελόζο, φίλες και φίλοι, που διαβάζω, αυτός ο τραγουδιστής, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα μουσικά, δισκογραφικά κενά, και από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι τις μέρες μας, έβγαλε και πέρυσι ένα live album παρέα με την αδερφή του, τη Μαρία Μπετάνια. Διαβάζω ότι βγαίνει και σε last tour. Προφανώς σταματάει να βγαίνει τουλάχιστον σε περιοδίες ο Καετάνο Βελόζο. Έχει κλείσει και τα 83, βρίσκεται στην Ευρώπη. Βλέπω ότι θα δώσει δύο μεγάλα live στην Ισπανία, Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Ιουνίου, 3 και 4 Ιουνίου στην Μαδρίτη, στο Movistar Arena. Μακάρι κάποιος να μπορεί να, αν δεν τον έχετε δει πραγματικά και βρίσκεστε ή έχετε ταξιδέψει ή είστε κάπου στην Ισπανία, μακάρι να τον δείτε. Θα κάνει και κάποιες περιοδίες και λίγα live στην Ευρώπη, όπως βλέπω την τουρνέ του, για τον μεγάλο αυτό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και τον άνθρωπο που, αν θέλετε, δημιούργησε μαζί με τον Ζίλμπερτο Ζήλ και φυσικά με την αδερφή του το κίνημα της Τροπικάλια και φυσικά το MPB, αυτό που ονομάστηκε Música Popular Brasileira. Είπαμε στο τέλος της εβδομάδας, της άλλης περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, εδώ από τα παλιά. Παρέα με την Diana Krall, διασκευάζει και ερμηνεύει Blue Moon.

Αυτή είναι η Ροζαλία. Ροζαλία και Λαπέρλα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Με αυτό το Lux, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε η Ροζαλία, θα το έλεγα πολυπολιτισμικό, multicultural, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Μπορεί κανείς να ψάξει και να αναλύσει, να βρει ένα κάρο, ένα εκατομμύριο στοιχεία μέσα σε αυτό το άλμπουμ, και πολύ περισσότερο η ίδια η Ροζαλία το ξέρει καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και βγαίνει σε μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, η μεγαλύτερη της καριέρας της μέχρι τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο παρακαλώ, και πολύ περισσότερο αν εξαιρέσουμε τη Λατινική Αμερική που θα πάει τον Ιούλιο και θα μείνει μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου. Μου κάνει αίσθηση όταν κοίταγα λίγο χθες στο πρόγραμμά της, με δύο sold out, φίλες και φίλοι, στο Madison Square Garden. Ήταν μία μέρα στις 16 Ιουνίου, πήρε και άλλη μία δεύτερη. Ξέρετε, το Madison Square Garden δεν το γεμίζεις έτσι πρώτα. Δεύτερον, το Garden είναι ένας χώρος, έλεγε κάποτε ο Μόμπι, ότι εάν δεν έχει παίξει καλλιτέχνης στο Garden, αυτό βέβαια δεν το έχει πει μόνο ο Μόμπι, το έχει πει παλιότερα και ο Sting, το έχει πει και ο Bowie και οι πάντες, αν δεν έχει παίξει, λέει, στο Garden, δεν έχει παίξει πουθενά. Και φυσικά είναι το κλειδί του παραδείσου, αν πας στην Αμερική να παίξεις τουλάχιστον ένα βράδυ και πολύ περισσότερο να γεμίσεις το Madison Square Garden. Η Ροζαλία λοιπόν με δύο sold out στο Madison Square Garden. Και αυτή είναι η Wax Taylor. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Wax Taylor. Με ρωτάτε για την πρώτη μέρα, για το jazz, για την τεχνόπολη. Τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε για τα ελληνικά σχήματα. Τα ελληνικά σχήματα τα έχουμε πει. Σταύρος Λάντζιας Quartet, My Ennio Morricone, από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή της τεχνόπολης. Αυτό το εμβληματικό, αν θέλετε, έργο και μουσικές του Ennio Morricone πάνω στη σκηνή, με τον διακεκριμένο πιανίστα, με το Σταύρο Λάντζια και με το κουαρτέτο του που προσεγγίζει το έργο του εμβληματικού Ιταλού συνθέτη. Μιλάμε βέβαια πάνω στη σκηνή, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, σε μια πρόταση που βάζει και γεφυρώνει φυσικά το σινεμά, την μνήμη, τον αυτοσχεδιασμό και τους Greek Cooking Band, όπου εδώ τώρα, εδώ είναι το ωραίο, πρόκειται μια ξεχωριστή σύμπραξη για πρώτη φορά επί σκηνής. Μιλάμε για τους μουσικούς αυτή τη στιγμή που έχουν κερδίσει βραβείο και θα βρεθούν επάνω στην τεχνόπολη. Μου θυμίζει το άλμπουμ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ, το Greek Cooking του 67. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο εγώ το θεωρώ σημείο αναφοράς στη jazz, όσο για τον Phil Woods και τον Ιορδάνη Τσομίδη, όπου εκεί μπαίνει η jazz και η ελληνική μουσική ταυτότητα. Και βέβαια θα βρεθούν λοιπόν πάρα πολλοί μουσικοί σε μια σύνθεση ενός σχήματος που ξεκινάει από τον Γιώργο Κοντραφούρη και τον Γιάννη Κασέτα, μέχρι τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Νίκο Τατασόπουλο στο μπουζούκι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και τα δύο φυσικά σχήματα, και βέβαια το Athens Jazz Festival που τιμάει και γιορτάζει 25 χρόνια. Είπαμε, εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς, όπως ακριβώς και την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Το Σάββατο ακριβώς απέναντι θα βρεθούμε στο μεγάλο μας πάρτι. Κόσμος πάρτι, Κόσμος Τζαζ, πέμπτο πάρτι στην ταράτσα του Γκαζάρτε.

Από το καινούριο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ του Ραούλ Παζ. Ραούλ Παζ που εξακολουθεί και ηχογραφεί άλμπουμ. Για πάρα πολλά χρόνια ο Ραούλ Παζ βρισκόταν στο Παρίσι. Και αυτή είναι η Μπλαντέτο.

Rhinestone Cowboy. Τι ωραία που το διασκευάζει ο Springsteen την παλιά επιτυχία του Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy και Wichita Lyman, μεταξύ άλλων τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τα μεγαλύτερα τραγούδια που έγραψε και επηρέασε πόσους και πόσους μουσικούς, φυσικά ο Glenn Campbell. Και αυτός είναι ο Moby. Το περιμένουμε 1η Ιουλίου στο release.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Περιμένουμε και το Μόμπι 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Μπάμπης Ντούκαδος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κωστή, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Έλενα. Όποιοι γιορτάζουν, να τους ευχηθείτε και να τους χαίρεστε πάνω απ' όλα. Αποδεχόμαστε κάπως έτσι τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Και για να κλείσουμε αύριο όμορφα και μελωδικά αυτή την εβδομάδα, και θέλω να πιστεύω και χωρίς βροχές, έτσι. Παρασκευή 22 Μαΐου. Να φύγει για αυτή η εβδομάδα, φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Γίλει στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, και δεν είναι λίγοι και δεν είναι λίγες. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, τον δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Και σε μια αγαπημένη συνάδελφο που έχει φύγει με σύνταξη, την Έλληνα Μαράκα. Χρόνια της πολλά να ακούει. Και από τον Πέτρο Αδάμ εδώ, αυτά λέγαμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει το λίγο. Ρουμπίλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξεκινήσαμε με Νοτόριους Μπίγκ, σήμερα γενέθλια.

μόλις τα 24. Και αυτές οι γκάγκστα μάχες, αλλά εμείς θα μείνουμε στη μουσική του.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης κατά κόσμο Μαρία Ζαλατάνη. Small Philosophies, αυτό είναι το Small Philosophies 2. Μας έδωσε τη μουσική της να την παίξουμε εδώ στο κόσμο αποκλειστικά μέχρι και το τέλος του μήνα. Μετά θα κυκλοφορήσει και στα ραδιόφωνα και σε όλες τις πλατφόρμες. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε με κάποιες σκόρπιες λέξεις, δημιουργώντας ένα ημερολόγιο, όπως έχει επιδηλώσει η ίδια. Ένα ημερολόγιο που την έκανα να θυμηθεί την ειλικρίνεια και την αθότητα των παιδικών χρόνων.

τον κινηματογράφο ξέρουν αυτή τη στιγμή Φεστιβάλ Κανών. Ταινίες παρουσιάζονται συνεχώς. Μία από αυτές η ταινία του Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές. Αποθεώθηκε στις Κάνες. Επίσημα βγαίνει σε αίθουσες 4 Ιουνίου. Όμως γίνεται και μία πολύ ωραία avant-première στο Σινέ Παρί. Στην Πλάκα. Ποιος δεν θέλει να πάει σινεμά στην Πλάκα στο Σινέ Παρί. Δευτέρα 25 Μαΐου λοιπόν. Έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, τρέχει ο διαγωνισμός. Λίγη αύριο το απόγευμα. Γι' αυτό μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πικρές γιορτές, Αλμοδόβαρ, Σινέ Παρί. Στην Πλάκα, η προβολή τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Αντρέ Wally Ντάμπεκερ. Αλλά στα γαλλικά το Wally είναι Γκοτιέ. Έχει η μαμά του, αφού μετακόμισε στην Αυστραλία, πάνω τον Big Gotye. Πολλοί τον φωνάζουν Gotye. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, κλείνει 46. Η τεράστια επιτυχία με την Kim Rush, Somebody That I Used To Know. Που πέρασε και στο Anxiety της Dotsy.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: πες.
1: Λοιπόν, ένα αγόρι το οποίο γεννήθηκε στο Παρίσι έχει αυτό που λέμε La Gueule Française. Αυτό το τούτο του είναι γαλλικό. Η φωνή του καθόλου όμως. Για ακούστε λίγο τι ακούσαμε τόση ώρα εδώ. Ένα raw soul που ανακάλυψε ο Αντριάν Κεσάντα και έκανε την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ. Με τίτλο Outsider. Electric Spanish, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Αντριάν Κεσάντα πήρε στην παραγωγή και ακούγεται βέβαια αυτό πάρα πολύ. Τιουάγιο, νέο ταλέντο λοιπόν της Όγλου. Brooklyn Funk Essentials. Και έρχεται το Athens Jazz Festival την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε εκεί και Δευτέρα και Παρασκευή. Να μεταφέρουμε τον Παλμό Live από την Τεχνόπολη. Ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας παρουσιάζει κάθε βράδυ το φεστιβάλ. Και ανέβασε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. 5 λόγους για να πας στο Athens Jazz Festival στο Instagram. Μπείτε να το δείτε, να ακούσετε και τους λόγους. Γιατί έχει κάνει πολύ ωραίες επιλογές, κατά τη γνώμη μου. Τη Δευτέρα 25 του μήνα, 25 Μαΐου, 9 η ώρα, Σταύρος Λάντσες Quartet. Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε και 10.30 η Greek Cooking Band. Η Dream Team του Festival, μπορούμε να πούμε, μουσικά.

και βέβαια μην ξεχνάτε και το πάρτι μας. Έχουμε το πάρτι το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε Roof Stage. Ένα πάρτι με Latin χρώμα, Ροζάνα Μαϊλάλ και την Δεκαμελή ορχήστρα της, με δύναμη από την Κούβα, για να χορέψουμε και να βρεθούμε.

από το Athens Jazz Festival. Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε εκεί, θα μας δείτε. Αλλιώς το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Η πόρτα θα ανοίγουν στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική.

Με τη μεγάλη επιτυχία Me Against the World. Τόσο απλά και βεβαίω είναι Bill Withers και καλώ ήρθατε στον κόσμο. Ήρθατε τώρα τα ραδιοφωνά σα. Βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσου και όσου γιορτάζουν. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέση για περίπου μία ώρα ακόμα. Πάμε να μην σε ντάμ γκάτσι για τη συνέχεια. Καλή ακρόαση.

Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που ενώθηκαν δυνάμεις και φωνές. Chris Martin από Coldplay, ο Burna Boy, η Little Sims και η Eliana. We Pray. Και ακολουθεί ο Jose James. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μια εξαιρετική συνέντευξη ο Προκόπης του Κατούσο. Του πήρε την Παρασκευή μου στις 15 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στο Ερτέγο να την ακούσετε. Είναι μεγάλη. Ένα μικρή, είναι to the point. Και ο Jose James σίγουρα μας έχει δώσει ραντεβού στο Λυκαβητό.

Τζόνσον. Σήμερα το 1904 γεννιέται ένας Αμερικανός jazz πιανίστας, οργανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Πολύ πρωτοπόρος για την εποχή του, γιατί ο τρόπος που έβλεπε την jazz ήταν τελείως διαφορετικός, με πολλές καινοτομίες στη μουσική και στο Harlem. Έγραψε πολλές συνθέσεις, μία από αυτές το I'm Misbehaving που θα ακούσουμε. Έγραψε τουλάχιστον 400 τραγούδια. Τώρα το I'm Misbehaving, 1929, πρώτη φορά σε ένα καταπληκτικό musical, το Collins Hot Chocolates. Και όταν μεταφέρθηκε στο Broadway αυτό το πολύ ωραίο musical, ο Louis Armstrong έπαιξε live μαζί με την ορχήστρα του, και η ιστορία λέει ότι κάθισε μαζί με τον Fats Waller για να του μάθει νότα προς νότα, για να μπορέσει μετά να κάνει αυτό στο δικό του swing με την τρομπέτα του, εδώ στα πλήκτρα ο Fats Waller.

Αυτή ήταν η Αλκιόγλη, τελευταίο της άλμπουμ Small Philosophies. Το παρουσιάζουμε έτσι σε avant premiere μέχρι τις 29 Μαΐου. Μπορείτε να ακούσετε κάθε μέρα τραγούδια της Μαρίας Λατλάνινα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ ωραία ηχογράφηση και πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι στίχοι. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Γιάννης Αντιγιώ μαζί με τον Τόνι Άλεν. Rain can't catch us, η βροχή δεν μας πιάνει, αλλά θα βρέχει, μάλλον αύριο και μεθαύριο.

0: Lee Fields and the Expressions, It Rains Love. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10, Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6.

Αύγουστο, πίσω στο 1974, και γεννήθηκε αυτό εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάστηκε Γιαΐτε Ράμος Ροντρίγκες. Στην Αβάνα γεννιέται, φλαουτίστρια γίνεται, αλλά παίζει και τα τύμπανα. Μεγαλώνει, σπουδάζει στο National Art School τη Αβάνα και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους με τον τρόπο τους. Και αυτή τη στιγμή την πιάνουμε στη Βραζιλία, όπου ηχογράφησε στο Σάο Πάολο, δίπλα στην Βραζιλιάνα αρτίστα Μπία Φερέιρα. Εκεί, στο Casa Liquida Studio, ηχογράφησαν αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο και είπαν το Cando Voce Por Dentro, είναι το άσμα με το οποίο και ανοίγουμε τον οίκο μας, τον μεταμεσονύχτιο οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει καπετάνιος του ήχου και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες μαγικές, εν τέλει τα τραγούδια παίζουν το ρόλο τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Παραμένω στη Βραζιλία με την Lays, η οποία έρχεται με τους New Love Experience.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ έχω φύγει, στα καλύτερα θα σας πάω. Στον Καρλ Έκτορ, αλλά και τους Μαλκούνς, που στο Μόναχο, στη Γερμανία, φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ. Οπωσδήποτε, να ακούσουμε το Γιόλεκ, το οποίο και καταφτάνει στον Νίκο.

δικά μας διαμάντια, ο Blend Meskin μαζί με το κανονάκι του Πάνου Δημητρακόπουλου κάνει σχεδόν θαύματα. Ένα Mirror City Rhythm από την καινούργια τους δουλειά.

Αυτό το Freedom Now δεν ακούστηκε αρκετά. Ο Νίκ Μάλβι ήταν μαζί με την Κόλσιφτέ Φαραχανή που έκανε θράψη στη Γαλλία. Αρούχα αυτά και αυτή εκεί και το Freedom ακόμη.

0: زندگی آزادی.
1: Ήσυχη κουλτούρα, στην πραγματικότητα ένας φόβος κυριαρχεί παντού και όπως De La Soul κάνει το άνοιγμα, περνάει τον Ατλαντικό να συναντήσει τον Ιμπραήμ Μαλούφ, κάτι χρονάκια πίσω που όλα μοιάζαν πως θα ήταν καλύτερα.
2: Clouds meander through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands

τρομπέτα μας πάει πάντα ακριβώς εκεί από όπου και έρχεται. Η τρομπέτα και αυτό το ιντερλούδιο, ο Τζουλίτο Παντρών δηλαδή, που συναντάει επιτέλους τον Μίστα Σαβόνα. Alternative take, θα πει.

βραβευμένο πρακτορικό θέμα το οποίο έρχεται απευθείας από την Κούβα, Τσαν Τσαν εδώ, και τα διαπιστευτήρια σε αυτό το 13 World Social Club Agent. Το ψάχνεις και ως Ξασαντόρα.

Randomized Coffee και η μεγάλη του παρέα θα μας πάρει και θα μας πάει σε ένα Mercato Μπουρουτσάγκα. Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει και ηχογραφεί ταυτόχρονα.

Ντεζίεουζη, περίπτωση ανθρώπου, έγραψε πολλές ωραίες μουσικές, αλλά κυρίως φιλοξένησε άλλους και ρημίξαναν μαζί. Αυτός ο τύπος που έρχεται από τη Γαλλική Πολυνησία και εδώ φτιάχνει ακόμα ένα μοχίτο και καπνίζει ένα κουβανέζικο πουρο.

Ha. Sec, sec, one, two, eight. Chinese Man, τα παιδιά εδώ με τους Crunch Bandits, Crew και τους Bahia Frequencia να καταφάνουν από τη Βραζιλία. Όλα αυτά εντός του Παρισιού και το Πάρι.

Δεύτερη ωρίτσα καλκές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στο παρτάκι που στείνεται πρωτόλιο και αυθόρμητο εδώ στον κόσμο σας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και εμείς φύγαμε για την επόμενη ωρίτσα μας. Ο Βίτο Λαλίγκα, πρώτος και καλύτερος στα πάρτι, έρχεται με το δικό του γκρου.

Κάπως έτσι ήρθε και το επόμενο μήνυμα. Και έσκασε μέσα στη νύχτα μια χάρη να ζητήσει από τον Νίκο Αντοχής, που περίπου ένα χρόνο τώρα παρακολουθεί και ακολουθεί. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, κάπου τέτοια ώρα, στις 22 του Μάη όπως ξημέρωνε, εγώ έπαιξα λαφάμ, καθόλου απίθανο. Έπαιξα λαφάμ και αν θυμάται καλά ο ακροατής, έπαιξα λαφάμ και Τατιάνα. Και έτσι σε αυτή τη συναυλία, όπου είχαν κλείσει τα εισιτήρια, παίχτηκε το ειδήλιο. Κλείσαν ένα χρόνο τα παιδιά και εμείς ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να είναι υπέροχα όπως και αυτός ο χρόνος που πέρασε. Εννοείται ο οίκος Αντοχής αντέχει και η Τατιάνα είναι εδώ.

Πώς πήγα τώρα εγώ από την Τατιάνα σε αυτό εδώ το υπόγειο κομμάτι των Egress Verd, έλα μου ντε και πού να σου τα λέω. Clive Martin και Andy Wright κάνουν το remix για να μεταμορφώσουν λίγο την κατάσταση και έχεις τα μάτια του πατέρα σου.

φύγω, να πάω λίγο στην Νάπολη με αυτή την τρομπέτα του Luigi De Sico και αυτό το climb up που οπωσδήποτε μας ανεβάζει.

και in the Rain Dogs. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται στα Βαλκάνια, όπου και αν είναι αυτά. Και εκεί φτιάξαν και αυτό εδώ, Doctor, ένα κομμάτι.

εξής του Μαουλή που ήταν πιτσιρικάς και θα είχε γίνει και αυτός ποιος ξέρει πόσο χρονών. Ο Μαουλή που ζει και εργάζεται στο Βαρολίνο και ονειρεύεται καραβάνια και μπαξίσκια.

μουσικές μας είναι υπέροχες γιατί ανοίγουν ορίζοντες, όπως ακριβώς το λέει και ο Jeff Coffin που έρχεται εδώ με το Only the Horizon. Γελί κιτσί είναι το κομμάτι με το οποίο ανοίγουμε εδώ. Ο Keb Mo είναι στην παρέα, ο Victor Kraus επίσης, Jeff Coffin από το άλμπουμ Only the Horizon που ηχογραφεί πίσω στο 2024 στην Ear Up Records.

Αμέρικο Μπρίτο, εκτός από τη διαστημική δισκογραφική εργασία, έχει και αυτό το συντάντο «Να Πρασίνια», το κομμάτι που φέρνει ατοπράσινο.

Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω για την παρέα και την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή εδώ στον κόσμο μας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.
0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε